0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλί σιμπιμπιλίλ. Δυσιλίλιτι. Σιρο μπιλί σιμπιπτή. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no rest.

0: Alpha Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: παιδιά, πώς το λένε. Γεια σου, Στάνε.
1: Και γι' αυτό και εσείς, επειδή είστε αναπόσπαστα στα στελέχη αυτής της ομάδας, μείνετε εδώ στον Αλφα Radio 989 που έρχονται μετά το δελτίο με την Άννα Μαρία, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάξη Χατζής, Αθηναίης Νέκα.
0: Και καλημέρα σε όλους όσους μας ακούτε από το ράδιο ενημέρωση στην Πιερία. Καλημέρα, Ηλία μας, σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην παραλιακή προσγλυφάδα από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τη Μαρίνα Αλίμου, στη λεωφόρου Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου και στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρου Κηφισίας και τη λεωφόρου Μεσογείων ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Κυβερνητική παρέμβαση για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση έθεσε ως στόχο το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή πολύ χαμηλότερη από 1,75 ευρώ τον λίτρο, ενώ τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της στήριξης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτη και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο Πρωθυπουργό αναγνώρισε ότι η ρητορική τη τουρκική πλευρά έχει επιδεινωθεί, αναφέροντα ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει. Η θέση μα είναι αμυντική θωράκιση. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε να μα απειλούν, ανέφερε χαρακτηριστικά και επανέλαβε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα τη Ελλάδα, το οποίο θα ασκηθεί όταν κρυθεί κατάλληλη συγκυρία. Ο Κυριακό Μητσοτάκη γνωστοποίησε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση αυτή τη στιγμή με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υποστήριξε ότι η επενδυτική απόφαση της γαλλικής πλευράς σηματοδοτεί τη βούληση να προχωρήσει το έργο, σημειώνοντας ότι θα ξεκινήσει σύντομα. Όσον αφορά το επίδομα ανεργίας, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο περικοπής του, χαρακτηρίζοντας το ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα και έκανε λόγο για προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Αφού μέτρησε τον θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης τελικά άδειασε τον κ. Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του, σχολίασε το Πασόκ. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ATI που έκοφιν στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αναμένεται να εξεταστούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις, αλλά και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και προσποιούμενοι μεταξύ άλλων υπαλλήλους του ΔΔΕ. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι κλωνοποιούσαν τη φωνή συγγενών των υποψήφιων θυμάτων μέσω τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να γίνουν πιστευτοί. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης των αρχών, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας συνελήφθησαν ένας 23χρονος και ένας 25χρονος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, ενώ η εκτιμόμενη αξία της λίας της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του επικεφαλής της αρχής Χαράλα Μποβουρλιώτη. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το σχετικό πόρισμα θα σταλεί στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες δύο 4χρονα παιδιά στην Κρήτη. Η απουσία τους έγινε αντιληπτή όταν η μητέρα του ενός παιδιού πήγε στο σχολείο για να του δώσει το μεσημεριανό του και ενημερώθηκε ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον νηπιαγωγείο. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη. Στον διεθνή χώρο, δεκάδες οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Για 40 νεκρούς μαχητές έκαναν λόγο πηγές των Χούθη. 23 νεκρούς στρατιώτες ανακοίνωσε στρατιωτικός αξιωματούχος της κυβέρνησης της Ιεμένης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρεμιέρα με νίκη στη League Face του Europa League για τον Όφη που κέρδισε με 2-0 τη Hoffenheim. Για το κύπελο Ελλάδος, μεγάλη νίκη της ΑΕΚ που επικράτησε του Πανσεραϊκού με 8-1, ενώ 1-1 έληξε αναμέτρηση Καλαμάτα Λάρισα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και είναι Παρασκευή. Ζάχαρη Μέλη, 18 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Εγώ σας είπα ότι φεύγει ο Σεπτέμβρης, μπαίνει ο Οκτώβρης. Καλές οι θερμοκρασίες.

Έχει ετοιμαστεί είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί καλές είναι οι αλήθειες, αλλά οι μισές αλήθειες ίσως είναι χειρότερες από τα ψέματα. Βέβαια, μέσα σε αυτό το κλίμα θα πρέπει να έχουμε μνήμη, γιατί η δημοκρατία πρέπει να έχει μνήμη. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συμπίπτει με την έξοδο από τις φυλακές του Κασιδιάρη. Και όλη αυτή την κουβέντα, και πραγματικά πρέπει να υπάρχει μνήμη και όχι λύθη για όλα αυτά, για την εγκληματική οργάνωση. Και ο Κασιδιάρης τώρα φαντάζει ως ο μεγάλος φόβος του πολιτικού συστήματος, μπούρδες, μπαμπούτσαλα. Τέλος πάντων, δημιουργείται ένα κλίμα. Βγήκανε και τα διάφορα τρόλ στο διαδίκτυο και βρίζουν όσους είναι απέναντι στον Κασιδιάρη. Και πραγματικά έχω απορία τι μπορεί να βρίσκει κάποιος για να ψηφίσει τον Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση, Χρυσή Αυγή. Μην τα ξεχνάμε. Το ότι βγήκε από τη φυλακή δεν βγήκε από την ιστορία της Χρυσής Αυγής ο Κασιδιάρης. Και βέβαια υπάρχει η ιστορία της Χρυσής Αυγής, διευθυντική οργάνωση εγκληματικής οργάνωσης, η Κασιδιάρης, Μιχαλολιάκος και όλοι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Για να μην ξεχνιόμαστε, αδέρφια, εδώ σε αυτή τη χώρα, και για να μην ψάχνουμε να βρούμε τώρα διάφορες αφορμές και άλοθη για να λέμε ναι, μωρέ, δεν αυτό. Βλέπω κάποιους που λένε μα τα κόμματα χρωστάνε, μα εκείνο η ταλαμό, γι' αυτό εκείνο η ντουρ. Εντάξει, οκ, okay, παιδιά, μπορείτε να πείτε ότι ασπάζεστε αυτή την ιδεολογία αυτών των μορφωμάτων και τις εγκληματικές δραστηριότητες. Δεν είναι κακό. Γιατί πρέπει να πέσουν οι μάσκες κάποια στιγμή στη χώρα και κάποια στιγμή και η δημοκρατία θα πρέπει να μιλάει σκληρά και βέβαια να νομοθετεί πολύ συγκεκριμένα και να μην επιτρέπει όλη αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, από τα ευχάριστα της ημέρας είναι αυτή η εντυπωσιακή νίκη του Όφη 2-0 την Hoffenheim. Παιδιά, μιλάμε για ομάδα της Bundesliga και όχι καμιά τυχαία. Καλή ομάδα είναι. Το να κερδίσει μια ελληνική ομάδα, περιφερειακή ομάδα, 2-0 μάλιστα, με Αϊτόρ και Γανελόπουλο, δεν είναι απλώς μία νίκη, είναι ευρωπαϊκή νίκη, τεράστια νίκη. Μπράβο εκεί στον Όφη και στην Κρήτη, όπου κάθισαν οι άνθρωποι εκεί πέρα, σχεδίασαν, έφτιαξαν μια ομάδα η οποία δεν είναι η πρώτη φορά. Μην ξεχνάμε ότι νίκησε και τον Ολυμπιακό. Έτσι, και νίκησε τον Ολυμπιακό 2 φορές μάλιστα. Ο Θάνος με κοιτάει περίλυπος, κουνάει το κεφάλι. 2. Πήρε αυτό το super cup, όπως το λένε τέλος πάντων, του πρωταθλητή και του κυπελού και τον κέρδισε και στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, τώρα η κυβέρνηση, προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται με τη ΔΕΘ. Μπήκανε εκεί, προσέξτε, πήγανε αυτοί που θέλουν να μας κυβερνήσουν και αυτός που μας κυβερνά. Παρουσιάσαν προγράμματα, μας δώσανε λεφτά, εκείνο το άλλο. Έρχονται οι δημοσκοπήσεις, τους πάει ο λογαριασμός, παιδιά ο κανένας. Μπαπ! Τι φάγανε τη χιλόπιτα από τον κόσμο, λες και ο κόσμος δεν ξέρει. Λοιπόν, γιατί εκεί έξω είναι η ακρίβεια, είναι όλα αυτά. Η κυβέρνηση μπήκε στη ΔΕΘ με πρόγραμμα 2,2 δις και βγήκε μια εβδομάδα αργότερα ψάχνοντας νέα μέτρα. Γιατί στην προεκλογική οικονομία το πιο ακριβό υπουργείο μπορεί τελικά να είναι το βενζινάδικο. Κλειστός μας λένε και ο σταθμός της Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης. Δεν τον γενιάζαν τώρα και λέγανε super duper. Λέει ένας πυκνωτής, χάλασε εκεί πέρα, καπνούς, αστοχία πυκνωτή. Μπαπ! Ναι, θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με αυτό. Και ενώ εμείς εδώ πέρα καθόμαστε και συζητάμε για τα προεκλογικά μας και για το πώς θα λύσουμε διάφορα προβλήματα, ο Ερντογάν τα έχει πολύ εύκολα λυμένα τα θέματα. Συμβαίνει ένα πρόβλημα. Τους φυλακίζει όλους. Δηλαδή, προσέξτε τώρα τι έχει γίνει στην Τουρκία. Φύγανε, είχαν εκροές 18 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτικά κεφάλαια. Το ακούει ο Ερντογάν, σου λέει κουφάλες. Τι λέτε τώρα. Στέλνει την αστυνομία και του συλλαμβάνει όλους. Έχει συλλάβει εκπροσώπους, εκαθαρίζονται 130 φαντς, παιδιά. Και βέβαια είναι εκτεθειμένοι πάνω από 400.000 επενδυτές. Και τώρα ερευνούν, λέει, οι αρχές τις μαζικές κινήσεις των κεφαλαίων. Υπάρχει σε Λοφ, φυσικά, πουλάει εκεί στο χρηματιστήριο όλοι οι μετοχές και αυτά. Άλλα προβλήματα ο Ερντογάν εσωτερικά και οικονομικά. Την ίδια ώρα που ετοιμάζεται για εκλογές. Κρατήστε το αυτό, γιατί αυτό μπορεί να έχει και μια σημασία και για τα ελληνοτουρκικά, γιατί αυτός παίζει παιχνίδι με τα ελληνοτουρκικά και πάντα θέλει να προσανατολίζει την κοινή γνώμη. Τώρα έχουμε τον Τζιτζιπά. Ρε παιδιά, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος μας εντυπωσίασε με το ταλέντο του στην αρχή. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα που έκανε και περιμέναμε τη συνέχεια. Τελικά δεν υπήρχε συνέχεια από τον Τζιτζιπά. Γιατί δεν δούλεψε, γιατί βγήκε και ένας προπονητής που πήγε στη συνέχεια να τον αναλάβει, που είναι πολύ καλός, και λέει αυτός είναι τεμπέλης, λέει. Αυτός έκανε τέλος πάντων την επιτυχία, κουράστηκε, τεμπέλιασε, άρχισε να κάνει τη μεγάλη ζωάρα. Αυτοκίνητα, αυτά, γυναίκες, ιστορίες. Όχι ότι είναι κακό τα αυτοκίνητα και γυναίκες, έτσι να μην το πάρουμε αρνητικά. Αλλά με μέτρο, ρε παιδί, είσαι αθλητής, πρέπει να κάνεις και την προπονησούλα. Και μετά και αυτοκίνητα και γυναίκες και όλα.
Και τώρα έχουμε μια είδηση τη οικογένεια τη Τσιπά. Δηλαδή, αυτή η οικογένεια έχει, λες και του μουτζώσανε, του ματιάσανε, δεν είχαν την υποδομή, την ψυχική, την πνευματική για να υποστηρίξουν.

μια τέτοια επιτυχία, τι να πω. Φύγανε δύο ολικόσκυλα της οικογένειας της Τσιπά και επιτέθηκαν σε τρία άτομα. Και έχει συλληφθεί η θεία και αναζητεί τη μητέρα του Τσιπά. Δεν είναι η πρώτη φορά που σκύλος δαγκώνει της οικογένειας άνθρωπο, όπως επίσης και διάφορες άλλες ενέργειες. Θυμάστε τότε με το αυτοκίνητο το οποίο το πιάσανε με υπερβολική ταχύτητα. Δεν μάθαμε αν ήταν ο Τσιπάς, ήταν κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που έχουμε όλα τα ζητήματα ανοιχτά. Και έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική, την οικονομία και βέβαια τώρα με την υπόθεση του Μαζονάκη ανακαλύπτουμε, παιδί μου, πόσο διάτριτο είναι το σύστημα, οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Κατόπιν εορτής τρέχουμε. Συγγνώμη λάθος, λέει. Τι συγγνώμη λάθος, δε μεγάλε. Δηλαδή, εδώ έχουμε γεμίσει με life coach, ψυχολόγους, ψυχίατρους που αγγίζουν την ψυχική μας υγεία, την υγεία μας, που ανήκουν απλώς ένα κωδικό στην εφορία. Σου λέει ο άλλος life coach. Πας και του λες και σου λέει αυτός πώς εσύ θα λύσεις τα ψυχικά σου προβλήματα, τα ψυχολογικά σου. Έχουμε μπερδέψει τους ψυχολόγους με τους ψυχίατρους, τους life coach με τους ειδικούς, τους κομπογιανίτες, τους τσαρλατάνους, με τους κανονικούς γιατρούς. Θυμάστε τις φραπελιές και αυτά και ιστορίες που έπαινε στη φραπελιά και γινόσουν ένα τούρμπο και μια χαρά. Αυτά παραμένουν εκεί και δεν τα ελέγχει κανένας. Και όχι τίποτα άλλο. Πηγαίναν και οι υπουργοί. Βγήκε ο Πλεύρης και είπε: λέει, είχα πάει και εγώ σε αυτόν. Και τον έπαιρναν και τηλέφωνο. Και μετά έβγαινε ο Πατούλης και φώναζε, έβριζε τους δημοσιογράφους που τον πίεζαν και αυτά. Και τώρα γίνεται έλεγχος στον Ιατρικό Σύλλογο. Λέει: γιατί είχε πάει το τιμολόγιο του συγκεκριμένου μηχανήματος και είχαν κλείσει ραντεβού, υπήρχαν καταγγελίες, είχαν κλείσει ραντεβού. Αλλά λόγω διακοπών, λέει, τους είπαν να πάνε τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη. Και πέθανε ο άνθρωπος. Μιλάμε για απίστευτο σουρωτήρι σε όλους αυτούς τους ελέγχους, στο μηχανισμό του κράτους και σε όλα αυτά. Και ρε παιδιά, μετά λες ένα συννεφάκι να ανέβω να πέσω. Ξαφνικά πέφτουν όλοι από τα σύννεφα. Έτσι. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει, αφού πρώτα αφήνουν μια αγορά ανεξέλεγκτη, μετά έρχονται περίλυποι να πούνε ότι έπρεπε να είχαμε θεσπίσει κανόνες. Πολύ συγκινητικό. Και να ζητάνε και συγγνώμη. Τέλος πάντων, εκτός των συνόρων, πέρα από την Τουρκία, έχουμε τη Γερμανία. Γεια σου, κύριε Μέρτς, γιατί βλέπω ότι τα πράγματα συνεχώς γίνονται χειρότερα με το AfD, γιατί έχουμε εκλογές και θα είναι στο Μακλενβούργο και στην Πομερανία, όπου εκεί, παιδιά, το CDU έχει 6%. 6%. Και το S5 τώρα προσπαθεί εκεί να σώσει την κατάσταση και σχεδόν ένα στους δύο βλέπει πτώση του Merz μέσα στο 2026. Κρίση στη Γερμανία, λοιπόν. Λοιπόν, εδώ εμείς όμως έχουμε εκεί έξω τα καλά νέα του καιρού, γιατί εμείς είμαστε καλοκαιράκιδες, όπως το έχουμε πει. Αισθητή βελτίωση, χαρακτηριστικό θα είναι η ηλιοφάνεια, θα έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Εσείς που βιάζεστε να πείτε καλούς χειμώνες και αυτά και φθινόπωρα και αυτά, περιμένετε λιγάκι ψυχραιμία. Θα έρθει και αυτό. Γιατί αφήστε ότι με τέτοιες τιμές έξω, πετρέλαια αυτά και τέτοια, μην το συζητάμε. Θα σας πω στη συνέχεια για όλα αυτά που σχεδιάζει και η κυβέρνηση και ποια είναι η πραγματικότητα. Αλλά μια χαρά είναι με 29-30 βαθμούς να μην ανάψουμε ούτε θερματικά σώματα με ρεύμα. Αλλά εντάξει, και όταν θα έρθει το πετρέλαιο θέρμανση και θα βγει στην κυκλοφορία, καλό είναι να έχουμε καλές θερμοκρασίες, να μπούμε ομαλά σε αυτή την προσαρμογή. Βέβαια, βορειότερα έχει πέσει η θερμοκρασία και κυρίως τη νύχτα, οπότε χρειάζονται αυτή η θέρμανση. Λοιπόν, στην Αττική ο καιρός θα είναι πολύ καλός, έθριος, βόρειο-βορειοδυτική ανεμητρία με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 ως 30 χρονών. Ως 30 χρονών, ως 30 βαθμούς του Κελσίου. 30 χρονών, ποιος να είναι κανένας 30 χρονών. Ο Θάνος δεν είναι, πιο μικρός είναι ο Θάνος απέναντί μου, Θάνος που βάζει τη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, από 19 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, η Αριάννα, ο Ευμένιος, η Ευμενία, Κάστορ, Κάστορας, Ρομήλος, Ρομήλα και Ρομηλία. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Αλφα Radio 989, στην αγαπημένη σας συχνότητα, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, αυτή την διασυνδεσιμότητα που έχουμε εμείς εδώ στο στούντιο με εσάς εκεί έξω, αλλά και στα σπίτια από όπου και αν κάνετε την ακρόασή σας. Δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους και με αυτή την τιμή στα καύσιμα ακόμα χειρότερα. Θάνος Μπούμπας απέναντί μου, που μου λέει σε δύο μηνάκια στην τεχνική ρύθμιση εδώ πέρα, στη ρύθμιση των ήχων, μου λέει σε δύο μηνάκια και εγώ 30, επειδή είπα εκείνο το 19-30 χρονών αντί για την θερμοκρασία, μου λέει σε δύο μηνάκια μεγάλος, γεράσαμε, μου λέει, έλα ρε Θάνε, 30 χρόνια και γέρασες. Λέει Θάνος, τώρα θα με λένε πώς θα σε λένε.
1: Νάσο.
0: Προσέξτε πώς είναι η διακύμαση. Όσο είσαι μέχρι τα 30, σε λένε Θάνο. Μετά σε λένε Νάσο. Στα... είναι τα πρώτα άντα σου. Στα δεύτερα άντα, πώς θα σε λένε.
1: Σάκι.
0: Σάκι, ωραία. Στα 40 του λένε Σάκι και στα 50 πώς θα σε λένε μετά.
1: Ξέρω εδώ, Κιθανάση.
0: Θάνο, Σάκι, Κιθανάση. Ρε, τι γίνεται. Είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Νέα παιδιά, μια χαρά περνάνε. Μακάρι να είμαστε κι εμείς 30 και να λέγαμε γεράσαμε πια. Αχ, εκεί έξω είσαστε μια χαρά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όμως. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 212-212-4800, στο Viper 6947-989-989 και το email μας onairadalfaradio989.gr. Και στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Αγγελική Λάζου, στην ροή της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου, και βλέπω τα πράγματα να εξελίζονται πάρα πολύ ωραία. Γιατί τώρα η κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης μας αγαπάνε, μας δείχνουν αυτή την φροντίδα τους, αλλά εμείς δεν μασάμε, παιδιά. Δεν μασάμε. Πήγανε, μας μοιράσανε λεφτά εκείνο το άλλο, αλλά δεν τους πιστεύουμε. Ψηφίζουμε τον κανένα και φυσικά ψάχνουν να βρουν τώρα ψηφοφόρους. Ψάχνουν να βρουν την αυτοδυναμία, κοντράρονται μεταξύ τους. Πολιτικές κόντρες, λες και ο πολίτης τώρα τον ενδιαφέρει αν θα συγκρουστούν και τι θα κάνει ο Μητσοτάκης με τον Αδουλάκη ή ο Τσίπρας με τον Αδουλάκη. Παιδιά, η καθημερινότητά τους. Αυτό θέλουν να βελτιωθεί. Τώρα οι δικές σας κόντρες και πώς ο ένας θα βγάλει τα μάτια του άλλου δεν τους ενδιαφέρει τους πολίτες. Τους πολίτες τους ενδιαφέρει να μπορείς να του λύσεις τα προβλήματα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
12: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
11: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
12: Σε περνά στην κορυφή.
11: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
12: Γιατί όποιος γυρίζει...
13: Γυρίζει. ενέργεια στις Enerwave by Πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-947-989-989 και το email μας ο νεάρα alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στην Αντωνία, στην Νικολέτα, στον Νικόδημο που μου στέλνετε τα μηνύματά σας στα social media. Να είστε πάντα καλά στα δικά μου, στα προσωπικά μου. Καλημέρα στην Όλγα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με αγάπη από τη Λευκάδα. Και εμείς στέλνουμε τις ευχές μας στη Λευκάδα. Η Αγγελική μου λέει, μου στέλνει καλημέρα σε μένα, με μια γελιογραφία. Σημασία δεν έχει ποιο θου λέει καλημέρα, αλλά ποιο θα σου φτιάχνει τη μέρα. Γεια σου, Αγγελική, έτσι είναι. Ο Δημήτρης μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Το 2010 με ρωτούσαν για την κρίση. Δούλευα σε τράπεζα. Η άποψή μου από τότε ήταν ότι στην Ελλάδα η κρίση ήταν και είναι κοινωνικοπολιτική. Η Ελλάδα εδώ και 20 χρόνια είναι ένα σάπιο σώμα. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου σε σχέση με το κοινωνικοπολιτική. Τώρα για το σάπιο σώμα. Υπάρχει κουβέντα. Αν έχει απίσει όλο το σώμα, αυτό λέω. Ο Σάκης, καλημέρα Σάκη, καλημέρα Νίκο. Εδώ με τον Υπουργό Δικαιοσύνης στην Κύπρο. Είσαι στην Κύπρο. Μια χαρά περνά στην Κύπρο. Ωραία, δώσε χαιρετισμούς εκεί, στα Πάτρια Εδάφη. Και όχι μόνο. Λοιπόν, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και η χώρα έχει επιστρέψει στην κανονικότητά της. Έξω εκεί έχουμε κίνηση, όπως πάντα. Τα κόμματα μετρούν δημοσκοπήσεις. Οι πολίτες μετρούν, παιδιά, ό,τι δημοσκόπηση και να πάρουν, όποιο μήνυμα και να του στείλει ο πολίτης. Τα κόμματα έχουν μια ικανότητα να φιλτράρουν και να το διαβάζουν όπως γουστάρουν. Η κυβέρνηση σου λέει, η κυβερνησάρα είμαστε, 30%, 30% μακριά από την αυτοδυναμία. Αλλά έχουμε πιθανότητες, έχουμε ελπίδες. Είμαστε καλύτερα γιατί είμαστε μονόφθαλμοι. Οι άλλοι είναι τυφλοί. Ο Τσίπρας σου λέει, εγώ είμαι δεύτερος, εντάξει, μια χαρά, κόμμα καινούριο. Ξεχνάει βέβαια ότι έφυγε με 17%. Έτσι, είναι χαμηλότερο από το 17% που έφυγε. Τώρα γιατί παραμένει δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Ανδρουλάκης σου λέει: ξεκόλλησε βελόδα. Πήραμε μία μονάδα, δύο μονάδες. Δηλαδή από το 10 πήγαμε στο 11, στο 12. Όλοι είναι ευχαριστημένοι, παιδιά. Τα μικρότερα κόμματα σου λέει: θα τσούκου τσούκου θα μπουκάρουμε μες στη Βουλή. Αυτός είναι ο στόχος, παιδιά. Το βράδυ των εκλογών εκεί θα γίνει το έργο. Και ο καθένας θα μεταφέρει το μήνυμα του πολίτη όπως γουστάρει. Άρα οι πολίτες. Μάλλον τα κόμματα μετρούν τις δημοσκοπήσεις, οι πολίτες όμως μετρούν το ευρώ. Και το μετρούν στο βενζινάδικο, το μετρούν στους λογαριασμούς, το μετρούν στο σούπερ μάρκετ και το Υπουργείο Οικονομικών μετράει αν περισσεύει τίποτα, αφού πρώτα τα έχει εισπράξει όλα λόγω της ακρίβειας μέσω των έμεσων φόρων και σου λέει κάτι θα πετάξουμε. Κοινώς άλλος κάνει πολιτική αριθμητική, άλλος απλή αφαίρεση, μισθός μείον βενζίνη, λογαριασμοί, σούπερ μάρκετ και βλέπουμε αν βγαίνει ο μήνας. Έτσι δεν τελείωσε, αλλά ουσιαστικά άρχισε η προεκλογική περίοδος, τους χαλάει τη μόστρα τώρα η ακρίβεια γιατί όλοι πρέπει να τοποθετηθούν, γιατί αλλάζουν τα προγράμματα τώρα με αυτές τις τιμές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβάζει πλέον απευθείας απέναντί του και τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Ανδρουλάκης απαντά ότι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας είχαν τις ευκαιρίες τους και θέτει ως στόχο το Πασόκ να βγει πρώτο. Δεν φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο οι ατάκες και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, είναι ότι αρχίζουν να φαίνονται τα πραγματικά εκλογικά διλήμματα. Γιατί ωραία όλα αυτά που λένε θα είμαστε πρώτοι να κυβερνήσουμε. Και μετά υπάρχει μια μικρή τεχνική λεπτομέρεια που λέγεται και με ποιον θα κυβερνήσετε. Και αυτό ισχύει για όλους. Και για τη Νέα Δημοκρατία, για το Πασόκ και για τον Τσίπρα. Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα παιδιά. Και κάνουν δηλώσεις, βραχυκυκλώματα. Ο Πάνας λέει εκείνο, ο άλλος λέει τάλο. Ο Μαρινάκης βγήκε και είπε για το επίδομα. Τώρα θα δούμε διάφορα τέτοια. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός χθες είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Για τα επιδόματα, για το επίδομα ανεργίας. Λοιπόν, υπάρχουν τα ζητήματα. Ο μόνος που δεν κοιτάζει δημοσκόπηση είναι ο πολίτης στο σούπερ μάρκετ. Ο πολίτης στο πρατήριο κοιτάζει την ταμπέλα και τον κωδικό. κύριε Θεοδωρικάκο, πού είναι οι κωδικοί σας που θα πέφτουν οι τιμές? Και παθαίνει ένα ελαφρύ λίγο, μην πω ένα ελαφρύ έμφραγμα. Λοιπόν, και για να πούμε τώρα την αλήθεια σχετικά με τη βενζίνη. Η αμόλυδη φτάνει 2,15, ωραία. Το Brent 100, 108, 104, 105, σκατζάρι εκεί. Λοιπόν, και εδώ έχουμε την κλασική ελληνική συζήτηση. Φταίει η διεθνής κρίση, μας λέει η κυβέρνηση. Ναι, ωραία, αλλά φταίνε και οι φόροι. Η Ελλάδα παραμένει στις χώρες με τη βαρύτερη φορολογία καυσίμων στην Ευρώπη. Άρα όταν ακούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για την τιμή, γιατί έχουμε κρίση, η σωστή απάντηση είναι διεθνής είναι η τιμή του πετρελαίου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πάντως είναι ελληνικός, έχει ελληνικό διαβατήριο. Και αυτό θα γίνει, αν θέλετε, το μεγάλο ζήτημα. Γιατί καλές εξαγγελίες, αλλά προσέξτε, τα 70 λεπτά δεν τα αποφασίζει ούτε ο ΟΠΕΚ ούτε η Μέση Ανατολή. Τα αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβη βενζίνη στην Ελλάδα είναι 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Δηλαδή 70 λεπτά για κάθε λίτρο. Το ευρωπαϊκό ελάχιστο είναι 359 ανά 1000 λίτρα. Άρα αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός να μας δώσει την άδεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ανώτατο όριο, κατώτατο όριο. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ποιο θα είναι αυτό το όριο και το έχει βάλει πολύ ψηλά. Και μετά προσέξτε, έρχεται φόρος πάνω στο φόρο. ΦΠΑ 24%. Μάθαμε ότι η Γερμανία έχει 19% και θέλει να το μειώσει τώρα. Και μόλις το ακούσαν εδώ στην κυβέρνηση, άρχισαν να λένε ναι, μωρέ, να τους μειώσουμε ενδεχομένως αν πάρουμε το πράσινο φως. Για να το πάρεις το πράσινο φως. Προσέξτε τώρα για να ξέρουμε τι λέμε μεταξύ μας. Σε μια λιανική τιμή περίπου 2,15, ο ΦΠΑ αντιστοιχεί περίπου 42 λεπτά το λίτρο. Άρα, ειδικός φόρος κατανάλωσης 70 λεπτά, ΦΠΑ 42 λεπτά, σύνολο περίπου 1,12. Δηλαδή, εσύ που πας και πληρώνεις τώρα 2,15, να ξέρεις ότι το 1,12 το παίρνει το κράτος. Για να τελειώνει η ιστορία. Και επίσης είπε ο Πρωθυπουργός χθες για το 1,75. Ότι λέει θα πάμε χαμηλότερα από αυτό που έκλεισε. Γιατί πήρε κανένας πετρέλαιο θέρμανση τον Απρίλιο. Θα μας τρελάνουνε. Δηλαδή κάνει σύγκριση αχλάδια με μήλα. Δηλαδή το πότε έκλεισε, κάνει σύγκριση ο Πρωθυπουργός, θα είναι χαμηλότερο, λέει, από το κλείσιμο του 1,75 τον Απρίλιο. Μα ο κόσμος παίρνει τώρα, τον Οκτώβριο. Πέρσι τον Οκτώβριο λοιπόν η σύγκριση είναι 1,10. Άρα ακόμα και να το πας 1,60, στο 0,50 είναι 500. Στα 1000 λίτρα. Άρα, bye bye my darling. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, για το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearaandalpharadio989.gr. Η Στέλλα μου λέει, καλημέρα Νικόλα, ο Τσίπρας έφυγε με 17, ο Μητσοτάκης κυβερνάει με 20. Τώρα, γιατί με 41 κυβερνάει, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε, αλλά εντάξει, με τις δημοσκοπήσεις, ευρωεκλογές και τα λοιπά, αλλά περιμένουμε και τις εκλογές, να δούμε τι θα πάρει και πόσο. Ο Δημήτρης μου λέει, καλημέρα Νικόλα, μη μασάς, καλημέρα Δημήτρη, να σε καλά. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα τι γίνεται με τα διάφορα κόλπα που μας κάνουν. Και εδώ, πέρα από το θέμα της ακρίβειας, που αντικειμενικά είναι μια κρίση, υπάρχει αυτή η κρίση, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο αντιμετωπίζεις το ζήτημα. Δηλαδή, τώρα αυξήθηκε η τιμή. Όταν πήγε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν υπήρχε ήδη το πρόβλημα? Και δηλαδή, όλοι αυτοί. Και θα το αντιμετωπίσεις με το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης δεν το παίρνουν όλοι, όσο και να το διευρύνεις. Το θέμα είναι να βρεθούν λύσεις στη μάνικα. Εκεί είναι το θέμα. Το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί μετά όλο το υπόλοιπο μεταφέρεται στο μεταφορικό κόστος, στους λογαριασμούς και πάει λέγοντας. Πάμε να διαβάσουμε λίγο και τον πολιτικό τίποτα πρωτοσέλιδο, να δούμε με τι καταπιάνονται οι εφημερίδες, οι πολιτικές. Η απογευματινή λέει παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Καήκαμε. Θάνο μου, καήκαμε. Με ένα 75 με ένα 60 δεν θα έχει να κλάψει. Μαντήλι, γιατί 1,10, 0,50 στα 1000 λίτρα είναι ένα πεντακοσαρικάκι, παιδιά. Ένα πεντακοσαρικάκι. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα επέκτασης για τον ντίζελ κτλ. Κτλ. Το πρόγραμμα. Προς επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Ούτε αυτό έχει κάνει κάτι. Δημοκρατία. Δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες, γράφει η Δημοκρατία. Χαϊδεύει τον Πατούλη η κυβέρνηση, τον τελειώνει ο Πολάκης. Εδώ πέρα έχει βγάλει καταγγελίες ο Πολάκης για τον κύριο Πατούλη ότι είχε γι' αυτό ένα. Ήταν μέτοχος, ήταν δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Σε ευεξίας και υπάρχουν και τα κρίσιμα ερωτήματα τι έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος, γιατί είχε πάει το τιμολόγιο του συγκεκριμένου μηχανήματος και είχαν κλείσει ραντεβού για να του κάνουν έλεγχο. Πού είναι οι ελεκτικοί μηχανισμοί? Η αιστεία μας λέει 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος που έθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα. Άνευ μπόνους, αρνητικό. Πρωθυπουργός, ναι σε κυβέρνηση με Πασόκ και με μεμονωμένα στελέχη του. Ελεύθερος τύπος, μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Λέει, ερευνώνται το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο γιατρούς στην υπόθεση Μαζονάκη. Η εφημερίδα των συντακτών. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών, το φίδι δαγκώνει την νεολαία, πως διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός. Και δεν είναι μόνο στα σχολεία, δυστυχώς και στην Ευρώπη, παντού βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται. Οι καθημερινοί αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πού είσαστε εσείς, εξαφανισμένοι ψηφοφόροι? Σας ψάχνουνε, σας στέλνουν email, σας τυπάνε τις πόρτες, σας μιλάνε από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Πού είσαστε? Έχουν γυρίσει την πλάτη τους φυσικά. Δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από το 1,75. Γιατί φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονο? Χαμός γίνεται με την πολεοδομία στη Μύκονο, λέει η καθημερινή. Ξέρουμε τα κυκλώματα από πέρσι, τα ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Η ναυτεμπορική, το μετέωρο βήμα της τεχνολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Τα νέα μας λένε επίδομα παιδιού έως 3.000 ευρώ από Δήμους της Αττικής. Καύσιμα, 5 παρεμβάσεις θέρμανση, καύσιμα κίνησης, ειδικός φόρος. Ο Καναδάς στην Ευρώπη. Άντε, παιδιά, ακόμα ένα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι μακριά λίγο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, θα το αντιμετωπίσουμε. Η κόντρα λέει στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Και ο ριζοσπάστης, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις. Δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που το γεννά. Στην Αθήνα, 5,5 ώρα στο μνημείο του Παύλου Φίσα, στο Κερατσίνι, 13 χρόνια από τη δολοφονία του, θα ακολουθήσει πορεία προς το χώρο του μπλόκου της Κοκκινιάς, κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με το στέλεχος της ΛΑΣ, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και το μεάρχη δημόσιας διοίκησης και εσωτερικών, τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη. Κύριε Θεοδωράκη, καλή σας ημέρα.
14: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Θεοδωράκη, πώς κάνετε την αποτίμηση της παρουσίας του κυρίου Τσίπρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια από τους πολίτες για την ακρίβεια και όλα αυτά, βλέπουμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν εισπράττει αυτό που τουλάχιστον φαίνεται εκεί έξω ως δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση και από τις δημοσκοπήσεις, τα ποιοτικά στοιχεία τουλάχιστον.
14: Να σας πω καταρχάς για τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υποτίθεται παρουσίασε ένα σχέδιο τετραετίας, θέλοντας να επαναφέρει το γνωστό επικοινωνιακό του δόγμα περί Μητσοτάκη ή σταθερότητα. Από εκεί και πέρα όμως, λίγες μέρες μετά, είδαμε στην συνέντευξή του, αναφέρθηκε στα καύσιμα και ουσιαστικά από τη λογική του σχεδίου τετραετίας περάσαμε στη λογική του σχεδίου για την επόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια συνέντευξη για να μας πει ότι όχι μόνο δεν ανακοίνωσε μέτρα, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει. Και αρκέστηκε σε κάποιες γενικόλογες τοποθετήσεις ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει από το 1, θα κάνουμε παρέμβαση ώστε να μείνει στο 1,75. Να θυμίσουμε ότι πέρσι, και εσείς το είπατε προηγουμένως, η τιμή εκκίνησης ήταν στο 1,10. Αναφέρθηκε σε μια οριζόντια παρέμβαση χωρίς να μας πει ποια θα είναι αυτή. Για το επίδομα θέρμανσης δεν έκανε καμία αναφορά στη βενζίνη, η οποία ήδη κινείται η τιμή της σε δυστεόραπτα ύψη. Επομένως βλέπουμε ότι το σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη, το υποτιθέμενο σχέδιο, έχει ήδη καταρρεύσει και περνάει σε μια λογική απλά διαχείριση, βλέποντας και κάνοντας. Τώρα,
0: ναι.
14: Όσον αφορά.
0: Πάμε. Ναι, θα το λέγαμε και αυτό, αλλά εντάξει, θέλατε να κάνετε την εισαγωγή. Σας άφησα λοιπόν. Πάμε όμως στα δικά σας. Γιατί εντάξει, ο Μητσοτάκης είναι ο Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση, κρίνεται, αλλά από εκεί και πέρα η εναλλακτική που προσφέρεται στους πολίτες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνολικά, φαίνεται όμως ότι δεν πείθει ως εναλλακτική διακυβέρνηση, ώστε να πάρετε κεφάλι στις δημοσκοπήσεις.
14: Να σας πω. Δεν συμφωνώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, υπό ποια έννοια. Όλοι λέγανε, μάλλον πολλοί λέγανε, ότι η Ελλάς θα έχει πιάσει ταβάνι, ότι μετά τον Αύγουστο θα έχουμε κατάρρευση στις δημοσκοπήσεις και όλα αυτά. Εγώ βλέπω ότι παρότι είμαστε ακόμα 3,5 μηνών, επιδεικνύουμε μία αξιοθαύμαστη σταθερότητα. Οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν γύρω στο 17%. Δεν πανηγυρίζουμε. Ναι. Δεν λέω αυτό. Λέω
0: στην εκτίμηση με τις αναγωγές.
14: Να, μα και τα ποσοστά όλα με τις αναγωγές είναι αυτά που δίνονται. Εγώ λέω το εξής, ότι εμείς είμαστε στην εκκίνηση. Εμείς είμαστε στο βατήρα.
0: Ναι, όμως μήπως μείνετε στην εκκίνηση και στο βατήρα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή
14: όχι,
0: υπάρχει.
14: Όχι, κύριε,
0: γιατί
14: όχι, κύριε,
0: πρέπει να υπάρχει και μια δυναμική ανόδου. Γιατί σε δύο μήνες, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες θα έχουμε εκλογές. Έχετε το χρόνο.
14: Εγώ λέω το εξής, λοιπόν, αν μου επιτρέπετε 10 δεύτερα να δηλώσω μια σκέψη. Αυτό που λέω είναι το εξής, ότι εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή αποδείξει ότι είμαστε η εναλλακτική προοδευτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση, αυτή την κλάση κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Εξαρτάται από εμάς. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ένας οργανωτικός οργασμός από πλευράς μας, θα δημιουργηθούν συντονιστικά σε όλη την περιφέρεια, θα δημιουργηθούν πυρήνες. Από εκεί και πέρα θα έχουμε και την οικονομική εξόρμηση του κόμματος, αλλά κυρίως θα έχουμε εκδηλώσεις και εξορμήσεις και από τον πρόεδρο και από όλα τα στελέχη, ακριβώς για να φτάσει το πρόγραμμά μας στον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Αυτός είναι ο σκοπός μας στο επόμενο διάστημα, να τρέξουμε, να πάμε κοντά στους πολίτες, ακριβώς γιατί θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλά περιθώρια.
0: Ναι,
14: είμαι αισιόδοξος, με σοβαρότητα.
0: Η αισιοδοξία δεν είναι κακό πράγμα. Το θέμα είναι να κοιτάμε και τα νούμερα, γιατί εγώ βλέπω τα νούμερα των δημοσκοπήσεων για το θέμα, το χειρότερο για την κυβέρνηση, που είναι η ακρίβεια για τους πολίτες φυσικά, εκεί. Παρόλο το ότι όλοι συμφωνούν, δηλαδή βλέπεις τα ποιοτικά σου, είναι 80% 90% ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά της στο θέμα της ακρίβειας. Παρόλα αυτά, στο θέμα της αξιολόγησης, το πώς αντιμετωπίζει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης, ο Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στις επιλογές για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυτό πώς το εξηγείτε?
14: Βλέπω όμως το εξής, ότι συγκεκριμένα μέτρα, αν δούμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η μείωση του ΦΠΑ, την οποία εμείς εξαγγείλαμε, είναι.
0: Ναι, εγώ λέω συνολικά. Εντάξει, καλά κάνετε και μου πάτε στο ΦΠΑ, αλλά σας λέω συνολικά για την ακρίβεια. Οι πολίτες εμπιστεύονται, έστω και με μικρό ποσοστό, γιατί ο κανένας είναι κύριος, και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να προβληματίσει και εσάς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ψηφίζουν τον κανένα, αλλά μετά τον κανένα είναι ο Μητσοτάκης. Και μετά είναι ο Τσίπρας, μετά είναι ο Ανδρουλάκης στο θέμα της ακρίβειας.
14: Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν διαφωνώ μαζί σας.
0: Όχι, λέω πώς το εξηγείτε, λέω. Αυτό λέω.
14: Αυτό προσπαθώ να σας πω. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά έχει ένα ισχυρότατο προπαγανδιστικό μηχανισμό. Έχει πλοκάμια σε όλα τα μήκη και πλάτη του κρατικού μηχανισμού. Επομένως, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αν δούμε ειδικότερα.
0: Είναι μόνο θέμα προπαγάνδας, εσείς δεν κάνετε λάθη. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Μισό
14: λεπτό. 10 δεύτερα. Λέω το εξής. Αν δούμε ειδικότερα κάποια πράγματα που αφορούν την αντιμετώπιση της διαφθοράς, το κοινωνικό κράτος, μέτρα για την αντιμετώπιση ακρίβειας, οι πολίτες τα αγκάλιασαν και παραλαμβάνω είναι στο χέρι το δικό μας. Αυτά τα μέτρα να τα πάμε και να τα φτάσουμε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε μαζικό χώρο, σε κάθε πολίτη.
0: Ναι, όμως όταν ο πολίτης, κύριε Θοδωράκη, ακούει ας πούμε τον πατριωτικό φόρο και εσείς ως στελέχη δεν είστε έτοιμα να τον εξηγήσετε και γίνεται αυτό το βραχυκύκλωμα, χάνεται από την αξιοπιστία σου. Λέει, αυτοί δεν ξέρουν, ανακοινώνουν ένα μέτρο και δεν ξέρουν ακόμα από πού θα τα πάρουν, πόσοι είναι αυτοί και πόσα είναι τα λεφτά. Άρα σου λέει άστους.
14: Εγώ νομίζω το αντίθετο, ότι ακριβώς δείξαμε αξιοπιστία.
0: Το εξηγήσατε καλά αυτό, δεν ήταν λάθος αυτή η ιστορία, η διαχείριση από την πλευρά του στελεχού σας. Ναι.
14: Να το πω, άκουσα το ερώτημα. Εγώ θεωρώ ακριβώς το γεγονός ότι εμείς λέμε ότι την πατριωτική εισφορά δεν την προϋπολογίζουμε. Ακριβώς τα έσοδα, αυτό ακριβώς αποδεικνύει την αξιοπιστία του προγραμματός μας. Γιατί εμείς.
0: Αφού δεν είστε έτοιμοι, το ανακοινώνετε όμως, κύριε Θοδωράκη, αυτό είναι το θέμα. Ετοιμάστε το και ανακοινώστε το.
14: Γιατί θα το κάνουμε, γιατί είναι κοινωνικό αίτημα να φορολογηθεί ο μεγάλος πλούτος στη χώρα.
0: Κανείς δεν το λέει, αλλά να το προσδιορίσουμε, κύριε Θοδωράκη, να μην είναι κάτι ιδεατό, κάτι θεωρητικό. Να πούμε ότι ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος είναι ο πλούσιος. Τα χαρακτηριστικά του είναι αυτό. Είναι ένα 80, ξανθός, με γαλανά μάτια και θα το τα πάρω. Αλλά να ξέρει και ο πολίτης από πού θα τα πάρει. Έτσι δεν είναι.
14: Να συμφωνήσουμε επί της αρχής ότι πρέπει να βάλουν πλάτη αυτοί που
0: έχουν. Δεν διαφωνεί κανένας.
14: Ωραία.
0: Ναι, δεν διαφωνεί κανένας. Δεν διαφωνήσουμε στα αυτονόητα. Απλώς το θέμα είναι να μας το προσδιορίσετε αυτό. Αυτό είναι το θέμα.
14: Όμως με όλο το σεβασμό να ολοκληρώσω μία πρόταση. Εγώ αυτό που λέω είναι το εξής, λοιπόν. Εμείς τι λέμε. Θα κάνουμε.
0: Κύριε Δωράκη, σας αφήνω. Μην μου το λέτε συνέχεια αυτό το πράγμα να ολοκληρώσω. Κάνουμε διάλογο. Κάνω ερωτήσεις, κάνετε απαντήσεις. Μην μου το επαναλαμβάνετε αυτό, λες και σας περιορίζω. Έχετε χρόνο, εντάξει. Σας ακούω.
14: Να πω λοιπόν.
0: Να πείτε.
14: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς λέμε λοιπόν ότι θα κάνουμε το περιουσιολόγιο και από εκεί και πέρα θα είμαστε έτοιμοι να δούμε ακριβώς και να, αυτό το οποίο όμως λέμε ότι εμείς καταθέσαμε μια πρόταση με πλήρη κοστολόγηση, με πληγές χρηματοδότησης, με συγκεκριμένα μέτρα και θα κρυθούμε από τους πολίτες.
0: Και εγώ λέω, ο πολίτης λέει λοιπόν, γιατί δεν το κάνετε πρώτα αυτό και να μας το πείτε ότι θα είστε έτοιμοι. Αυτό λέει ο πολίτης. Γιατί πρέπει εμείς να πείτε.
14: Γιατί θα το κάνουμε. Μάλιστα. Γιατί θα το κάνουμε. Λοιπόν, και έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία να ακούσει.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Είπατε για την οργάνωσή σας. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθουν, είναι ευπρόσδεκτα στο κόμμα σας. Γιατί χθες υπήρξε και μια δήλωση της κυρίας Γεωργοβασίλη και βγήκαν κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ, όπου λένε ότι δήλωσε πίστη στον Τσίπρα, επιβεβαιώνει ότι αυτός ενορχίστρωσε οργανωμένο σχέδιο της διάλυσής μας. Είπαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά του κύριου Τσίπρα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ένα. Και δεύτερον, τι θα κάνετε με αυτά τα στελέχη?
14: Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Εμάς μας αφορά η κοινωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ξεκάθαρο σε όλα τις εκεί πει. Εμάς μας ενδιαφέρει να πάμε στην κοινωνία να συνομιλήσουμε τους πολίτες. Η πόρτα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι ανοιχτή για όποιον θέλει, χωρίς προκρατήσεις, χωρίς θέσεις VIP, χωρίς η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να δημιουργήσει κοινοβουλευτική ομάδα. Ισχύουν στο ακέραιο όσα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Στο θέμα των συγκυβερνήσεων, συνεργασιών κτλ. Ποια είναι η θέση του κόμματος σας, υπό την έννοια ότι στην αρχή ο κ. Τσίπρας είπε ότι εμείς δεν πάμε για την δεύτερη θέση. Υπήρχαν στελέχοι σας που είπαν ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν κλείσει τον πολιτικό τους ιστορικό κύκλο και είναι τοξικά κόμματα, άρα και εκεί δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας. Υπάρχει ή δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας με τα κόμματα τα υπόλοιπα της κεντροαριστεράς? Και ποια είναι αυτά?
14: Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ λέω το εξής. Ότι χάθηκε χρόνος που θα μπορούσαν πραγματικά τα κόμματα του προοδευτικού τόξου στη χώρα να έχουν προχωρήσει σε μια συνεργασία. Σήμερα δεν είμαστε εκεί. Σήμερα νομίζω δημιουργήθηκε ακριβώς ένα νέο κόμμα για να καλύψει αυτό το κενό το οποίο αντικειμενικά υπήρχε στην κοινωνία και αυτή την αδυναμία που υπήρξε και ήταν εμφατική να συνεργαστούν τα κόμματα του προοδευτικού τόξου. Εμείς επιλέξαμε λοιπόν μια άλλη οδό, την οδό να δημιουργήσουμε ένα νέο κόμμα και να μιλήσουμε από την αρχή με την κοινωνία και με τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα συνεργασίας. Εμείς με το πρόγραμμά μας θα πάμε σε εκλογές με σκοπό πραγματικά να αποτελέσουμε την εναλλακτική λύση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα, τα αποτελέσματα των εκλογών και οι πολίτες δείχνουν το δρόμο. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω κάτι με την έννοια ότι αν οι πολίτες σου δώσουν μία εντολή, και αν αυτή θα είναι πρώτη, δεύτερη, οτιδήποτε, αναλόγως θα κινηθείς και με βάση όμως το πρόγραμμά σου, με βάση τις αρχές και τις αξίες σου.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι αν είναι δεύτερο κόμμα ο κύριος Τσίπρας και πάρει τη δεύτερη εντολή και δεν υπάρχει σχηματισμός κυβέρνησης από το πρώτο, θα την αξιοποιήσει ουσιαστικά. Δηλαδή δεν επιστρέψει πίσω.
14: Όλα αυτά είναι θεωρητικά σενάρια που θα τα δούμε τότε και είναι συνάρτηση ακριβώς πόσα κόμματα θα είναι στη Βουλή, ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση όμως λέω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το θέμα για μας. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να πάμε στον κόσμο, να μιλήσουμε τους πολίτες, να αυξήσουμε τους δυνάμεις μας, να πείσουμε και το πρόγραμμά μας. Γιατί η χώρα έχει ανάγκη μια άλλη κυβέρνηση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Θεοδωράκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
14: Καλημέρα.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
16: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Maness Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες. Ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
17: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
18: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
19: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
18: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
19: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
18: Radio Player.
19: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
20: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο Κοκκιστήριο Αμυγδαλέζας μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών δημιουργικών δραστηριοτήτων. Τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με τον δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και Κοκκιστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Επίσης, επειδή μιλάμε για φροντίδα για το περιβάλλον, εδώ και 15 χρόνια η Πράσινο Λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας αυτό το υλικό το οποίο κάνει μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία, επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπάνει νερό και έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή αυτή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι, όπως το ακούτε στα λατινικά Πράσινο Λάδι, το app λοιπόν, το οποίο θα σας επιτρέψει να ανακυκλώσετε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και είναι Παρασκευή και έχουμε Σαββατοκύριακο εξελίξεις εκτός των συνόρων. Σε κρατήδια της Γερμανίας εκλογές, δεν το βλέπω καλά το Μέρτς, έχει πατώσει, μιλάμε ξενοδημοκράτες, ζήτημα αν θα πάρουν 5-6% σε αυτά τα κρατήδια που γίνονται οι εκλογές. Επίσης έχει εκλογές και ο Πούτιν, παιδιά, ελεύθερες εκλογές τώρα. Δηλαδή ψηφίζεις ελεύθερα και δημοκρατικά, βουλευτικές, όχι προεδρικές, όπου είναι οι πρώτες μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και θα δούμε. Τώρα τι να δούμε, παιδιά, αφού 98% θα πάρει. Ο κυβερνητικός συνασπισμός μην έχετε καμία αμφιβολία για όλα αυτά. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη. Ο Μελέτιος μου λέει καλημέρα, καλή εκπομπή και καλό πουσουκού για τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω ποιους ρωτάνε, γιατί εγώ ποτέ δεν με ρώτησαν, μια φορά μόνο με θέμα ραδιόφωνο και έντυπα είχα. Μήπως είναι σαν αυτούς που βγαίνουν και λένε πως κέρδισαν κάποια χρήματα και διάφορα ποσά, μήπως τέλος πάντων είναι ίδιοι σταθμοί. Μελέτη μου, τι να σου πω. Ο Τάκης μου λέει καλημέρα Νίκο, δες την παράμετρο με τα μικρά κόμματα που θα κάνουν ροντέο το αποτέλεσμα των εκλογών. Βέβαια, θα μπουν πολλά μικρά. Κοίταξε να δεις, τα μικρά κόμματα, πρόσεξε, αν μπουν στο όριο θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην αυτοδυναμία. Αν μείνουν όμως έξω και αν το ποσοστό τους είναι πάνω από 10-15, εκεί θα μειωθεί το ποσοστό που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για την αυτοδυναμία. Άρα το βράδυ των εκλογών δεν θα αρκεί μόνο να δούμε ποιος είναι πρώτο κόμμα, θα βλέπουμε ποια κόμματα μπήκανε, ποια κόμματα δεν μπήκανε και τι ποσοστό αρθρίζουν, και βέβαια θα δούμε και το δεύτερο και το τρίτο. Τι ποσοστό θα έχουν στο άθροισμα για το αν μπορούν να ξεπεράσουν το πρώτο κόμμα Γιατί υπάρχει και το σενάριο αυτό τώρα που διακινείται, ότι αν πέσει κάτω από το 25% το πρώτο κόμμα, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί δεν υπάρχει μπόνους. Άρα εκεί πάμε σε μια λογική απλής αναλογικής, που σημαίνει ότι επανέρχεται το σχέδιο και το σενάριο κυβέρνησης ηττημένων. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Σε ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σου λόγια σχετικά με την ΕΡΤ κτλ. Μου γράφεις. Λοιπόν, PD, στην Ιταλία καταργούνται τα τέλη κυκλοφορίας. Λέτε να ζήτησαν άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να σου πω, τι να σου πω. Για τα μικρά οχήματα, έτσι, για τα μηχανάκια. Τα τέλη κυκλοφορίας στην Ιταλία. Όμως προσέξτε, θέλω να σας πω κάτι και να προσέξετε ιδιαίτερα, γιατί πραγματικά με τις απάτες, δεν ξέρω, είχε πει ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι κάποια στιγμή όλες αυτές οι απάτες κατά ηλικιωμένων θα αλλάξουν κατηγορία ως προς την νομική τους αντιμετώπιση. Για να το δούμε. Λοιπόν, η καινούργια απάτη είναι ότι κλωνοποιούν μέσω τεχνητής νοημοσύνης τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματά τους. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το προσέξετε. Όταν σας παίρνει κάποιος τηλέφωνο να σας μιλήσει και σας λέει μπούρδες και αυτά, είναι ότι προσπαθεί να γράψει τη φωνή σας, ώστε μετά να τη βάλει στην τεχνητή νοημοσύνη και μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή παίρνει κάποιος, ηχογραφεί τη φωνή μου, τη βάζει στην τεχνητή νοημοσύνη και λέει αυτή τη φωνή, κάτι να λέει «Γεια σου Κώστα, θέλω λεφτά, βάλε μου λεφτά στο λογαριασμό». Έτσι. Και αυτοί μαθαίνουν τα προσωπικά μας δεδομένα, ξέρουν ποιο συγγενή έχω εγώ και γράφουν τα μηνύματα που θέλουν. Έτσι οι απατεώνες επικοινωνούν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και τα πείθουν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, κυρίως για θέματα που αφορούν οικονομικά θέματα. Έτσι. Εδώ υπάρχει ζήτημα προσοχή, γιατί οι απατεώνες είναι εκεί έξω και σε ευνηδιάζουν, γιατί το βασικότερο είναι ότι σου λένε πράγματα τα οποία λες δεν μπορεί να το ξέρει κάποιος απατεώνας. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και ορισμένοι απατεώνες οι οποίοι, ρε παιδί μου, βρίσκουν ανθρώπους ηλικιωμένους και τους εξαπατούν με πράγματα τα οποία είναι. Δηλαδή, η τελευταία απάτη που μου έκανε εντύπωση είναι ότι κλέψανε χρήματα γιατί έπεισαν το θύμα ότι η εφορία έχει ένα δορυφόρο όπου μπορεί να καταγράψει τα κοσμήματα και τα αδημαλφή, έτσι ώστε να είναι εξασφαλισμένα σε περίπτωση που έρθει κάποιος να τα κλέψει, να τα πάρει. Και τα βγάζαν έξω για να τα δει ο δορυφόρος. Λες και η εφορία είχε δορυφόρο για να δει και να αξιολογήσει και να εκτιμήσει τα χρυσαφικά ή οποιοδήποτε άλλο κινητό περιουσιακό στοιχείο. Προσοχή παιδιά, οι απατεώνες είναι εκεί έξω. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πάθουμε με όλους αυτούς τους τύπους που δυστυχώς είναι πάρα πολλοί και μπαίνουν και βγαίνουν από τις φυλακές και υπάρχουν κυκλώματα πολλά, γιατί υπάρχουν περιστατικά όπου έχουν και τον τρόπο να ξεφεύγουν λόγω της ποιότητας του αδικήματος που διαπράττουν, αλλά και της δικαιολογίας όταν τους συλλαμβάνουν και πάνε στην δικαιοσύνη και καταφέρνουν με αυτόν τον τρόπο να ξεφεύγουν. Καλημέρα στο Βαρκάρι στον Αχέροντα. Ο Παναγιώτης μου λέει καλημέρα Νίκο, καλή αρχή στο Μέγκα. Θίξε αν έχεις την καλοσύνη τη βρωμιά που έχει στις γραμμές του Τραμπ, σε ολόκληρη τη διαδρομή της παραλιακής, είναι κρίμα να υπάρχει αυτό το χάλι. Γενικώς Παναγιώτη μου, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί στις υποδομές έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι και αυτό που λες. Δηλαδή βλέπεις τους δρόμους, τα πεζοδρόμια. Δηλαδή ποιος ασχολείται κάποιος με τις υποδομές, τις διαβάσεις, τις διαγραμμίσεις ρε παιδιά. Τις διαγραμμίσεις, με τι βάφουνε τις διαγραμμίσεις? Με νερομπογιές που κάναμε στον νηπιαγωγείο ζωγραφιές? Δηλαδή είναι δυνατόν? Εγώ θυμάμαι πέρσι είχαν βγει και είχαν βάψει κάποιες τις κεντρικές λεωφόρους, ας πούμε, την Κηφισίας. Θυμάμαι που μάλιστα σε ώρα κίνησης, έτσι, δεν πήγαν να τα βάψουν ξημερώματα που δεν κυκλοφορεί κανένας. Πηγαίνουν κανονικά σε ώρα αιχμής, προφανώς γιατί θέλουν να πληρώσουν τα μεροκάματα τα νυχτερινά. Με νερομπογιά τις βάψανε. Δηλαδή ποιος το είχε πάρει αυτό το έργο και κάναν τις διαγραμμίσεις και ξεβάψανε μέσα σε ένα εξάμηνο? Και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να υπάρχουν διαγραμμίσεις? Δηλαδή κυκλοφορείς, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας και δεν μιλάμε τώρα να πας σε κανένα δρόμο περιφερειακό της Αττικής, έτσι. Όλοι οι δρόμοι είναι χάλια. Είναι χάλια όλοι οι δρόμοι. Νομίζω ότι κινείσαι στην Καλκούτα, είσαι στην Ινδία, είσαι στην τριτοκοσμική χώρα. Στην Ευρώπη τι έχουν? Γιατί έχουν κάτι άλλο? Εργολάβοι δεν φτιάχνουν τους δρόμους και εκεί? Γιατί στην Ευρώπη πατάς και νομίζω ότι πατάς χαλί? Και εδώ βλέπεις, δηλαδή, και τα πεζοδρόμια. Δηλαδή παίρνουν κομμάτι-κομμάτι, άλλο πεζοδρόμιο, δηλαδή στον ίδιο δρόμο, βλέπεις ότι δεν υπάρχει συνέχεια του έργου. Μπαλώματα, τρύπες. Τι να πω, ρε παιδί μου. Ο Πάτροκλος μου λέει για να μην σε δουλέψουν, να πατέρουν τον Νίκο μου, να ξέρεις ότι 6 δάχτυλα είναι άι, 4 είναι οδοντίατρος. Γεια σου, ρε Πάτροκλε. Άννα Μαρία από Κωνσταντίνο, εδώ κοντά μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Πολύ καλά. Εντάξει, οι οδηγοί δεν είναι πολύ καλά στο δρόμο, αλλά κάνουν υπομονή. Έχουμε μάθει πλέον.
0: Συγγνώμη, δηλαδή κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: μα αυτό συμβαίνει.
0: Δηλαδή αυτό συμβαίνει.
1: Και πληρώνουμε και τη βενζίνη και έχουμε ποτηλιάρισμα.
0: Και έχουμε ποτηλιάρισμα. Και πού είναι τώρα εκεί, στο ποτάμι, στα γνωστά σημεία.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Σε λίγο θα λέω πού δεν έχει κίνηση.
0: Ναι, νομίζω είναι πιο εύκολο.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ναι, γίνεται χαμός σε όλους τους δρόμους συνολικότερα. Και βέβαια εδώ θέλω να πω ότι πέρα από το ποτάμι που εντάξει υπάρχει το πρόβλημα. Στους περιφερειακούς δρόμους υπάρχει το ζήτημα με το παράνομο παρκάρισμα, τα οχήματα τροφοδοσίας που πηγαίνουν όποτε γουστάρουν, σταματάνε όπου θέλουν τα φορτηγά, και ενώ ο δρόμος δεν έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα, μπουκώνει λόγω αυτής της αυθαίρετης διαδικασίας.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και λοιπόν, βλέπουμε μποτιλιάρισμα σε μικρότερες γειτονιές.
0: Σε μικρότερες γειτονιές και χωρίς λόγο. Σου λέει ο άλλος, περίμενε 5 λεπτάκια, σου λέει. Εμένα με σταμάτησε εδώ, τώρα ήταν ένα στην Κηφισία, σταμάτησε λέει στο περίπτωτο, μισό λεπτό να πάρω τσιγάρα. Άρα μεγάλη στην Κηφισία, θα πάρει τσιγάρα. Τώρα πλάκα κάνουμε. Υπάρχει ένα περίπτερο το οποίο. Γιατί έχει άδεια το περίπτερο και είναι μπροστά στον δρόμο για να στα. Κάντου μια τέτοια.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Περίεργα, θα να συμφωνήσει έτσι. Πώς σε είπα μεσάκι από τώρα. Σε δύο μήνες. Ε, σε δύο μήνες θα το λέμε μεσάκι. Α, το ξέρεις και εσύ αυτό τον κόσμο.
1: Ε, εντάξει, μεγάλωσε.
0: Α, έτσι πάει μεσάκι. Δηλαδή μετά τα 30 αλλάζουμε.
1: Ε, και εγώ μεγάλωσα τώρα.
0: Γιατί σήμερα πώς θα σε λέμε. Άννα Μαρία,
1: θα το κοψούμε. Θα δούμε πώς θα το επεξεργαστώ και θα ενημερώσω.
0: Λοιπόν, τι μαθαίνεις. Δεν το ξέρω αυτό ότι υπάρχει κλιμάκωση. Να το αλλάξω και εγώ το όνομα δηλαδή. Το τελευταίο όνομα πώς θα είναι, πώς είπαμε.
21: Κυρθανάσης.
0: Κυρθανάσης, εντάξει. Δελτίο ειδήσαμε την Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου. Συνέχεια τάξη κάτι Αθηνά Ιδανέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
22: Αλφα Πάτρας 94,4.
23: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
24: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
25: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
26: Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
27: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
28: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Η Πάτρα ανεβάζει ένταση. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης μαζί στη σκηνή του Ρόαγιαλ στις 50 αποχρώσεις του ροκ. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι από τα 60's μέχρι σήμερα με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.
6: Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό.
5: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, Ρόαγιαλ Πάτρα. Εισιτήρια στο more.com. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης. 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια βραδιά που θα ταρακουνήσει την Πάτρα. Πατρινόραμα Hellenic. Η Πάτρα είναι πολιτισμός.

Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα από τον Α94 και 4. Ο Γιώργος Πλής είναι στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ εκτός ελέγχου, όπως κάθε πρωί. Μαζί με το πρωινό μας από τα ζαχαροπλαστεία Caravel, με καταπληκτικά αρτοποιήματα, εξαιρετικό καφέ, το κορυφαίο φυσικά παγωτό της πόλης και πολύ ωραία γλυκά. Προτάσεις για όλη την ημέρα. Και σίγουρα θα είστε κοντά σε ένα από τα 6 καταστήματα Caravel που έχουμε στην Πάτρα. Σε ένα από τα ζαχαροπλαστεία της πόλης που καταγράφουν πλέον ιστορία δεκαετιών από το 1955 στο χώρο της ζαχαροπλαστικής. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε και σήμερα μαζί πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Έχουμε νέα από την, από το επίπεδο της ακρίβειας στα καύσιμα. Με εξαγγελίες που έκανε χθες ο κ. Μητσοτάκης με συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός, τα μέτρα που θα εξειδικευτούν την εβδομάδα που έρχεται και που, όπως ο ίδιος δεσμεύθηκε, θα προσδιορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα αρχίσει σύντομα να διατίθεται κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ οι προβλέψεις μέχρι τώρα μιλούσαν για 1,90 με 1,95, δηλαδή κοντά στα 2 ευρώ. Θα δούμε σε λίγο ποιες αναμένεται να είναι οι βασικές εξαγγελίες της κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα πάμε σε μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης ως πρώτο μέτρο. Άφησε ανοιχτό να γίνει και παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους των εταιρείων πετρελοειδών. Και φυσικά θα δούμε μετά στην πράξη αν αυτά τα μέτρα είναι αρκετά. Γιατί εδώ φαίνεται ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση των γεγονότων αναγκάστηκε να πάρει μέτρα. Στο μεταξύ, καθημερινά τα καύσιμα στο πρατήριο φτάνουν στα 2,20 σιγά σιγά. Είναι η ακριβότερη τιμή από το 2022, θυμίζω.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για τις πιθανές συνεργασίες στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία, στην οποία επέμεινε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αισιόδοξη ότι θα φτάσει. Έχουμε αυτό το κακό σύριαλ με τους γιατρούς και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη που συνεχίζεται, είναι στον Κορυδαλό το ζεύγος των τσαλατάνων αυτών, ενώ μπαίνουν στο μικροσκόπιο για τα οικονομικά τους. Θυμίζω ότι υπάρχει σε εξέλιξη εισαγγελική παραγγελία

Λοιπόν, σήμερα έχουμε και τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και έχουμε αντιφασιστικές συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν και στην Πάτρα από συλλογικότητες, σωματεία και πολίτες. Και είναι πραγματικά θλιβερό το γεγονός ότι ενώ κλείνουμε 13 χρόνια από τη δολοφονία αυτού του νέου παιδιού, από φασίστες κανονικούς, τις ίδιες ημέρες συζητούμε για την επάνωδο του Ηλία Κασιδιάρη στην πολιτική ζωή της χώρας, ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε για ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση Χρυσής Αυγής και ο οποίος προετοιμάζεται να επιστρέψει στην πολιτική ζωή σαν να μην έχει γίνει τίποτα τα προηγούμενα χρόνια. Και μάλιστα το ανησυχητικό είναι πως όλα δείχνουν ότι έχει και ακροατήριο, ότι έχει και ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτόν. Και αυτό πρέπει να πω ότι και να καταλάβουμε όλοι, και να καταλάβουν όλοι κυρίως που ασχολούνται με τα πολιτικά πράγματα και διαφεντεύουν τις τύχες του τόπου πολλά τελευταία χρόνια. Αυτό δεν είναι πρόβλημα του Κασιδιάρη. Είναι πρόβλημα του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Είναι ο χώρος που αφήνει σε τέτοιους ανθρώπους με τον τρόπο που ασκείται η πολιτική εξουσία στη χώρα, με ένα μέρος του κόσμου να νιώθει ότι βρίσκεται πολύ μακριά από όλα αυτά που λένε οι πολιτικοί μας και να αναζητεί από κούμπι, ακόμη και σε περιπτώσεις αστείες κατά τη δική μου άποψη, όπως είναι ο Κασιδιάρης. Αλλά αυτά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί υπάρχει και ένα νομικό ζήτημα αν θα βρεθεί τρόπος να κατέλθει και πάλι στην πολιτική ζωή ο άρτια αποφυλακιστής για όλα όσα έγιναν τα προηγούμενα χρόνια από τη Χρυσή Αυγή. Όπως είπα, συγκεντρώσεις αντιφασιστικές. Υπάρχει ένα κάλεσμα στην πλατεία Γεωργίου για σήμερα το απόγευμα. Υπάρχει ξεχωριστή συγκέντρωση που έχει ανακοινώσει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας στις 7.30 σήμερα το απόγευμα στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Θυμίζω ότι ο Παύλος Φίσας δολοφονήθηκε τη νύχτα 17 προς 18 Σεπτέμβρη 2013 στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα, η δολοφονία του αποτέλεσε κρίσιμο χρονικό σημείο και ίσως και την αφετηρία για την αποκάλυψη της συνολικής εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής και προκάλεσε βεβαίως ένα μεγάλο αντιφασιστικό κύμα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Δύο άλλα τοπικά θεματάκια που παίζουν στην επικαιρότητα. Να σχολιάσω ένα, γιατί δεν μπορώ να μην το σχολιάσω, να το αφήσω για μετά, ας το κάνουμε τώρα, γιατί αφορά εδώ και την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε. Διαβάζω και ακούω διάφορα για το Μέγαρο Πανταζή, λέει, στην Πλατεία Γεωργίου, και πώς βάφτηκε και πώς δεν βάφτηκε και γιατί είναι δίπλα στο Αρχαίο 2. Ακούστε, στο Δημοτικό Θέατρο, συγγνώμη. Εδώ τώρα μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Η ανάπτυξη της πόλης της Πάτρας στις πολλές τελευταίες δεκαετίες έγινε με τρόπους για τους οποίους δεν ευθύνονται ούτε οι ιδιοκτήτες ούτε οι πολίτες. Ευθύνονται αυτοί που έφτιαξαν τα προδομικά σχέδια, που επέτρεψαν δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο να υπάρχουν ψηλά κτίρια, ψηλότερα κτίρια και, εν πάση περιπτώσει, ό,τι προβλέπεται να υπάρχει. Και σήμερα κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Δηλαδή, δεκαετίες μετά ερχόμαστε να πούμε γιατί, ξέρετε, βάφτηκε και πώς αυτό επηρεάζει το Δημοτικό Θέατρο, στο οποίο απ' έξω κοιμάται μόνιμα ένας άστεγος. Έχουμε σκουπίδια, έχουμε εγκατάλειψη. Και αντί να κοιτάξει ο καθένας να κάνει τη δουλειά του, αντί να κοιτάξει ο καθένας να φροντίσει αυτό το στολίδι της πόλης να αξιοποιηθεί, το οποίο, θυμίζω, για χρόνια αποτελούσε σημείο αναφοράς όχι για τον ελληνικό πολιτισμό, για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Το αφήσαμε, απαξιώθηκε και τώρα συζητάμε περιφερειακά θέματα, αφού τα επιτρέψαμε να γίνουν όλα αυτά. Και γίνεται και επίπεδο

0: και σημείο αυτό με αντιπαράθεση μεταξύ δημοτικών παραγοντέων εκεί, κάποιων απίθανων τύπων, οι οποίοι προφανώς δεν ξέρουν γιατί μιλάμε, δεν έχουν αντιληφθεί ότι έχουν και οι ίδιοι ευθύνες για αυτά που συζητούμε. Λοιπόν, όλα αυτά ενδεχομένως θα τα συζητήσουμε αν συνεχιστεί αυτή η αστεία συζήτηση τις επόμενες ημέρες. Γιατί έχουμε μάθει στην Πάτρα να βάζουμε κάτω από το χαλί ό,τι σκουπίδια υπάρχουν. Λοιπόν, θα πάμε λίγο να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή από την πολιτική επικαιρότητα και το σχολιασμό όσων γίνονται. Είχαμε τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη χθες με τη συνέντευξή του. Φυσικά είμαστε ακόμα στον απόϊχο των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Είναι προφανές ότι έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Μπορεί να διαρκέσει λίγο, μπορεί να φτάσουμε μέχρι το τέρμα που λέει η κυβέρνηση, που είναι ο Απρίλιος, Μάιος ή ακόμη και ο Ιούνιος. Προλαβαίνει ημερολογιακά να κάνει εκλογές η κυβέρνηση ακόμη και στις αρχές Ιουνίου, μέχρι να αναλάβει η Ελλάδα την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να μας δώσει τη δική του οπτική, καταρχήν από το χώρο του εμπορίου τον οποίο υπηρετεί για χρόνια και κατά δεύτερον από το χώρο της πολιτικής, γιατί θα είναι υποψήφιος στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Λύσης στην Αχαΐα. Να μας πει λοιπόν και τη θέση του κόμματος για όλα αυτά που συζητούμε, για όλα αυτά που συζητούνται στο δημόσιο διάλογο τα τελευταία χρόνια. Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Δημήτρη Παλούμπη, να τον ευχαριστήσω που είναι μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πλή.
0: Να πω ότι πολλές φορές σε αυτό το στούντιο ή εδώ ή δια τηλεφώνου μιλούσα με ένα καλό φίλο και δικό μου, πολύ καλό φίλο, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, με τον Δημήτρη το χωρίτο, να τον θυμηθούμε λίγο.
1: Πραγματικά με μεγάλη
0: συγκίνηση
1: βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, να είναι καλά ο Δημήτρης εκεί που είναι. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από τα μεγάλα, δηλαδή από τη μεγάλη εικόνα. Έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στην ακρίβεια. Είναι το μεγάλο πρόβλημα που και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι υπάρχει. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη χθες να λέει ότι δεν θα επιτρέψει η κυβέρνηση το πετρέλαιο θέρμανσης να φύγει πάνω από το 1,75. Τα μέτρα θα εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες. Πάμε πάντως σε ένα οριζόντιο επίδομα θέρμανσης και ενδεχομένως να πάμε και σε επανεβάσεις στα περιθώρια κέρδους. Είναι κάτι που δεν περιμέναμε να τα ακούσουμε, αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση οδηγείται ακόμη και σε τέτοια μέτρα, γιατί το πρόβλημα είναι τεράστιο.
1: Νομίζω ότι είναι γεγονός ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα και τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης, θα έλεγα, δεν είναι και πολύ καλά. Έχουν αργήσει πάρα πολύ να αντιληφθούν τα προβλήματα που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Να σας θυμίσω ότι είναι κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Mm-hmm. Οδηγεί το πλοίο, αλλά άργησε πάρα πολύ να καταλάβει, έστω και σε αυτή την τελευταία στιγμή, ότι τα προβλήματα είναι τεράστια για την καθημερινότητα. Η ακρίβεια καλπάζει. Ξέρετε, είχαμε φτάσει στις τελευταίες 10 μέρες να αντέχουν τα χρήματα του κόσμου. Αρχίζουν και βλέπουν και αυτά οι 10 μέρες ίσως θα πιέζονται ακόμα περισσότερο.
0: Το πρώτο δεκαήμερο τελειώνουν τα λεφτά.
1: Τελειώνουν τα χρήματα. Ναι. Η αγοραστική δύναμη έχει δραματικά μειωθεί, κύριε Πλή. Τα επίσημα στοιχεία είναι 30%. Φοβάμαι ότι όμως θα είναι 40%. Mm-hmm.
0: Άρα, εγώ θέλω να μου πείτε το εξής. Επειδή τα αποτελέσματα των αυξήσεων στα καύσιμα είναι προφανές ότι διατρέχουν όλη την αλυσίδα και φτάνουν σχεδόν σε κάθε προϊόν. Δηλαδή, όταν το πετρέλαιο θέρμανσης φτάσει εκεί, έχουμε ανάλογες αυξήσεις και στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη και στο φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν έχουμε ανάλογες αυξήσεις και στα προϊόντα. Έχουμε σε όλη την αγορά μια μετακύληση αυτής της ακρίβειας. Έχουμε ήδη μια ακριβή κατάσταση. Επειδή τη ζείτε την αγορά. Έχετε κατάστημα, ασχολείστε με το εμπόριο χρόνια, από αυτό ζείτε. Θεωρείτε ότι αυτά τα μέτρα είναι επαρκή? Θα τα δούμε βέβαια να εξειδικευτούν κιόλας. Ή θεωρείτε ότι πρέπει να πάμε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που λένε αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης, για να φύγουν αρκετοί φόροι από αυτό το κόστος των καυσίμων?
1: Είναι ωραία ερώτηση, κύριε Πλή. Θα σας πω, αυτή τη στιγμή πράγματι βλέπουμε την αύξηση το κόστος στα καύσιμα. Αυτό θα έρθει αργότερα και σε άλλα προϊόντα, γιατί ακολουθεί. Το πρώτο που το βλέπουμε είναι στην Αγγλία. Όμως όσο θα προχωράμε θα δούμε και σε προϊόντα που είναι γύρω από πετρέλαιο, θα δούμε και εκεί τις αυξήσεις. Όσο αφορά την αντιμετώπιση, κύριε Πλή, νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ότι ακολουθεί μια επιδοτούμενη οικονομία. Και εκεί νομίζω είναι η κεφαλή του προβλήματος. χρειάζεται να κάνουμε μια μετατροπή στην και μια αλλαγή φιλοσοφίας, αν θέλετε. Να πάμε σε μια επιδοτούμενη, να φύγουμε από την επιδοτούμενη οικονομία και να πάμε στην παραγωγική οικονομία. Δηλαδή, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγή, στο πρωτογενή τομέα, να μεταποιώ εδώ, να τυποποιώ εδώ, να κρατάμε εδώ την προστιθέμενη αξία, να την αξιοποιούμε και μετά να κάνουμε και τις εξαγωγές μας. Κάπως έτσι πρέπει να αλλάξει το μοντέλο της οικονομίας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Δηλαδή πρέπει να μειώσουμε το κόστος της παραγωγής. Όσο αφήνουμε την επιδότηση να είναι, το μοντέλο το επιδοτούμενο να είναι κυρίαρχο, μόνο τέτοια προβλήματα θα έχουμε.
0: Με επιδόματα δεν γίνονται τα προβλήματα. Αυτό έχετε ένα δίκιο, γιατί αν δεν λύσουμε τις αιτίες και δεν δημιουργήσουμε ένα άλλο μοντέλο παραγωγικό, τέλος πάντων, που να μην οδηγεί σε τέτοια ζητήματα, θα έχουμε θέματα. Αλλά η κυβέρνηση λέει το άλλο. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτά δεν είναι δικά μας λάθη. Είναι ζητήματα των παγκόσμιων γεγονότων. Έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη, τρεις, δεν ξέρω πώς έχω χάσει το λογαριασμό με τις καθημερινές εξελίξεις που έχουμε. Έχουμε ένα ρευστό περιβάλλον παντού, γεωπολιτικά και οικονομικά. Όλα αυτά μας έρχονται απ' έξω. Είναι μια εισαγόμενη κατάσταση που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και αναγκαζόμαστε να παίρνουμε τέτοια μέτρα. Άρα θέλω να μου πείτε δηλαδή. Εντάξει, κάνεις ένα παραγωγικό μοντέλο και ξαφνικά γίνεται ένας πόλεμος και ανεβαίνουν τα καύσιμα παντού σε όλο τον κόσμο.
1: Έχετε δίκιο. Όμως, εδώ είναι επιλογή της κυβέρνησης να βάλει κυρώσεις, ας πούμε, στη Ρωσία. Υπήρχε λόγος. Έχουμε εμείς λόγο να είμαστε εκεί. Έχουμε λόγο να έχουμε κυρώσεις σε φτηνή ενέργεια. Δεν έχουμε λόγο. Έχουμε λιχνίτη. Έχουμε λόγο που έχουμε φύγει από το λιχνίτη όταν ακόμα η ίδια η Γερμανία.
0: Είχαμε λιχνίτη.
1: Είχαμε. Ναι, ακριβώς, είχαμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι είχαμε. Άρα είχαμε φτηνή ενέργεια. Όταν βλέπουμε τη Γερμανία να στρέφεται προς το λιχνίδι ξανά, εμείς γιατί επιμένουμε στην πράσινη ενέργεια, γιατί επιμένουμε στις ανεμογεννήτρες, γιατί επιμένουμε στα φωτοβολταϊκά. Τη στιγμή που ακόμα και αυτή την ενέργεια, την υποθέμενη ότι είναι φτηνή ενέργεια, δεν έχουμε και πού να την αποθηκεύσουμε. Χάνεται το ρεύμα που παράγουμε. Άρα βλέπετε ότι είναι θέμα επιλογών. Έχει κάνει λάθος επιλογές αυτή η κυβέρνηση. Λάθος διαχείριση σε πολλά πράγματα. Και από τη υγειονομική κρίση που είχαμε με την COVID, αλλά και η οικονομική κρίση που ακολούθησε μετά. Κύριε Πλή, τελειώνοντας η οικονομία μας από την υγειονομική κρίση με τον COVID, αν θυμάστε, μπήκαμε πολύ βία μέσα στην πράσινη ανάπτυξη, στην πράσινη ενέργεια. Αυτό χρειάζεται οι αγορές. Πάντα χρειάζονται χρόνο να προσαρμοστούν σε τέτοιες αλλαγές. Ναι. Πράγμα που δεν έγινε στη χώρα μας. Και το τελευταίο να σας πω, κύριε Πλή, ότι η Ευρώπη γενικότερα είναι μια ήπειρο αυτή τη στιγμή που προσπαθεί να γίνει χώρα, έχει μια οικονομική ένωση, είναι λίγο μπερδεμένη και η ίδια τι ακριβώς είναι. Είναι η μοναδική περιοχή αυτή τη στιγμή που υποφέρει τόσο πολύ από αυτόν τον πόλεμο. Άλλες περιοχές στον κόσμο δεν έχουν τόσο μεγάλη πίεση όσο ασκείται πάνω στην Ευρώπη. Όμως η Ευρώπη σε αυτή την προκειμένη περίπτωση είναι παρατηρητής και όχι παίκτης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε και άλλα πράγματα στα οποία νομίζω ότι χρειάζεται μια απάντηση από την αντιπολίτευση και από την ελληνική λύση και από εσάς δηλαδή. Είπε καταρχήν ότι η μοναδική σοβαρή προοπτική για τη χώρα τα επόμενα χρόνια είναι να υπάρχει και πάλι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για να πάμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι των δηλώσεων του χθες στην ΕΡΤ. Έβαλε στην εξίσωση την αξιοπιστία των εξαγγελιών. Είπε δηλαδή ότι εμείς μπορεί να μην δίνουμε πολλά, αλλά αυτά που λέμε τα δίνουμε. Δεν εξαγγέλουμε παροχές τις οποίες δεν μπορούμε να δώσουμε από τον κουμπαρά που υπάρχει και δεν πουλάμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και έτσι πρέπει να συνεχίσει η Ελλάδα, να μην μπει σε περιπέτεια ακυβερνησίας και της ανάγκης να υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας που δεν διαφαίνονται κιόλας. Και θέλω να μου σχολιάσετε αυτές τις δηλώσεις και να μου πείτε εσείς. Αν δεν έχουμε κυβέρνηση. Αυτοδύναμη.
1: Μα η Ελλάδα είναι ήδη σε περιπέτειες. Ναι. Με τις επιλογές που έχει κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Ναι. Η οικονομική κρίση αυτή που ζούμε, ένα μεγάλο μέρος έχει να κάνει με τις επιλογές που έχουν κάνει. Συνεπώς, τι ακριβώς μας λέει. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Άρα λέτε αυτό το δίλημα δεν πιάνει, ότι η αυτοδύναμη εμείς ή η ακυβερνησία και προβλήματα.
1: Είναι ένα δίλημα που προφανώς τον βολεύει, αλλά για την κοινωνία όμως δεν σημαίνει πολλά πράγματα αυτό.
0: Πάντως, μαθηματικά είναι, υπάρχει δίλημα. Δηλαδή, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, και πολιτικά πρέπει να μας εξηγήσουν όλα τα κόμματα με ποιον μπορούν και με ποιον δεν μπορούν να κυβερνήσουν.
1: Νομίζω ότι αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ο κυρίαρχος λαός θα αποφασίσει ποιοι θα κυβερνήσουν. Με τα μηνύματα που θα στείλουν.
2: Δεν είναι τα κόμματα και οι αρχηγοί των κομμάτων ξέρουν να διαβάζουν αυτά τα μηνύματα. Mm-hmm. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα επιλέξει ο λαός mm-hmm. και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα κυβερνηθεί. Πάντως να ξέρετε ένα πράγμα. Κράτη ακυβέρνητα δεν υπάρχουν.
0: Καλά, προφανώς κάποιος θα κυβερνήσει.
2: Κάποιος θα κυβερνήσει.
0: Το θέμα είναι να μην έχουμε.
2: Δεν είναι, αυτή δεν θα πρέπει να είναι ανησυχία μας αυτή τη στιγμή.
0: Μια ρευστή πολιτική κατάσταση.
2: Είναι ωραία, πετάμε την μπάλα στην εξέδρα εδώ. Mm. Αν δεν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, κύριε Πλή, τότε έχουμε κυβερνησία. Mm-hmm. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν είναι η κουβέντα αν θα είναι, ποιος θα είναι και με ποιον θα είναι. Mm-hmm. Δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή.
0: Αυτά θα τα αποφασίσουν.
2: Θα τα δούμε αυτά στην πορεία.
0: Λέτε, γιατί, πείτε μου κάτι, γιατί έχουμε 4-5 λεπτά ακόμη. Πώς βλέπετε την ελληνική λύση? Δηλαδή, εσείς έχετε αρχίσει επαφές με τον κόσμο, έχετε ανοίξει σε πολιτικό γραφείο από ό,τι έχω δει. Ουσιαστικά μπαίνετε κι εσείς σε μια προεκλογική περίοδο που δεν ξέρετε πότε θα τελειώσει. Πώς βλέπετε την άποψη του κόσμου για την ελληνική λύση για σας και τις θέσεις του απέναντι στην κυβέρνηση? Βλέπετε τον κόσμο αγριεμένο, βλέπετε τον κόσμο δυσαρεστημένο, βλέπετε τον κόσμο έτοιμο να σας ακούσει περισσότερο?
2: Νομίζω το τελευταίο. Βλέπουμε η επαφή με τον κόσμο που έχουμε. Ενδεχομένως παλιότερα να μην υπήρχε και πολύ ενδιαφέρον το τι είχαμε να πούμε, αλλά ξαφνικά βλέπουμε αυτό το διάστημα ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει, θέλει να μάθει περισσότερο για το πρόγραμμά μας. Και ξέρετε, είμαστε και εκτεθειμένοι. Είναι 400 σελίδες, είναι εκεί στο διαδίκτυο. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να το διαβάσει και να μας κάνει και ερωτήσεις πάνω στα συγκεκριμένα θέματα και μπορούμε να απαντήσουμε. Νομίζω ότι είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα βασισμένο πάνω στην παραγωγική οικονομία, αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Και φαίνεται ότι ο κόσμος, η συμπεριφορά του είναι ότι θέλω να μάθω περισσότερα και δεν απαξιώνει την προσπάθεια που κάνουμε εμείς ως ελληνική λύση, είτε στην περιφέρεια τη δικιά μας, είτε γενικότερα σε όλη τη χώρα. Βλέπουμε μια μεγάλη έτσι, ένα μεγάλο ενδιαφέρον από τους ψηφοφόρους να μάθουμε περισσότερα για την
0: ελληνική
2: λύση.
0: Σας μετράνε σε καλά νούμερα, ακόμα και με την εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά, δηλαδή είδα χτες 2-3 δημοσκοπήσεις που βγήκανε. Πρέπει να πω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές όλες δείχνουν ότι στο σταθμισμένο δείγμα η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης δείχνουν να κρατάνε παρά αυτή τα προβλήματα που έχουν, δηλαδή να είναι κοντά στο 30%. Δεύτερο κόμμα είναι καθαρά σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με περίπου 11-12%, στάσιμο γενικά, με μία μικρή άνοδο, μικρή όμως άνοδο που έχει καταγραφεί και στο παρελθόν, αλλά δεν συνεχίστηκε. Και εσείς είστε σταθερά περίπου στο 8%. Σας ικανοποιεί αυτό, γιατί έχετε περάσει και καλύτερες φάσεις πριν από 6 μήνες, ένα χρόνο? Δηλαδή, σας ανησυχεί ότι μπαίνουν νέοι παίχτες στο παιχνίδι, ο Σαμαράς? Βλέπετε ότι υπάρχει και εκεί μια δυναμική? Σας ανησυχεί ότι μπορεί να έχετε διαρροές προς τα εκεί, ή δεν ασχολείστε με αυτά και κάνετε τη δουλειά σας?
2: Θα σας πω ότι η αλήθεια είναι δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτά. Και θα σας πω το λόγο, γιατί όλες αυτές οι εταιρείες, κύριε Πλή, που αναφέρετε, έχουν ιδιαίτερη σχέση με Μαξίμου. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν ξέρω πόσο αντικειμενικές είναι οι απόψεις και τα αποτελέσματα των δημοσκόπων. Εγώ ένα πράγμα που γνωρίζω ως πολιτικός επιστήμον μπορώ να σας πω το εξής. Ναι. Ένα δείγμα των 1000 ανθρώπων δεν είναι δείγμα που πραγματικά θα μας δώσει την καθαρή και ξεκάθαρη εικόνα το τι ακριβώς σημαίνει στην κοινωνία μας.
0: Δεν τις υπολογίζει δημοσκοπήσεις.
2: Εντάξει, είναι ένα εργαλείο. Ναι. Έχουν ενδιαφέρον έτσι να ρίξει μια ματιά, αλλά δεν είναι κάτι που μπορείς να βασιστείς. Μεγαλύτερη έμφαση θα σας έλεγα ότι είναι να δίνουμε στην κοινωνία έξω που περπατάμε στα πεζοδρόμια. Ξέρετε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος μες στην αγορά κάθε μέρα. Εκεί είναι η δημοσκόπηση για μένα. Mm-hmm. Το τι λέει ο κόσμος. Mm-hmm. Τώρα αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, κύριε Παλούμπη, θα μας δοθεί ευκαιρία να ξαναπούμε. Χαίρομαι όταν μιλάω με σοβαρούς ανθρώπους, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με κόμματα. Έχω ξαναπεί εδώ και από την πρώτη εκπομπή, είπα ότι θα έρθουν σύντομα μέρες που ο κόσμος θα αποφασίσει ποιος θα τον εκπροσωπήσει. Και καλό είναι, ό,τι κόμμα για να ψηφίσει, τουλάχιστον να επιλέξει σοβαρούς ανθρώπους. Γιατί έχω δει πολλούς αχλαμάρες που έχουν καταλήξει η Βουλή να μας εκπροσωπούν και αυτό δεν πήγε και πολύ καλά. Ναι.
2: Κύριε, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σοβαρό θέμα από όλα. Σε όλους τους χώρους υπάρχουν καλοί άνθρωποι και σοβαροί άνθρωποι.
0: Προφανώς,
2: η δουλειά του πολίτη αυτή τη στιγμή, του ψηφοφόρου, είναι να βρει αυτούς τους ανθρώπους, να στείλει τα άτομα αυτά από διαφορετικούς χώρους. Δεν έχει σημασία. Είμαι βέβαιος ότι αυτοί, αν κάτσουν σε ένα τραπέζι, θα βρουν τις λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα που έχουμε. Η σοβαρότητα εκεί οδηγεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλούμπη.
2: Θα
0: ξαναπούμε, κυρίες και κύριοι, πολύ μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.

Ακούσαμε τον κύριο Παλούμπη. Κατά καιρούς θα έχουμε κάποιους από τους εκπροσώπους των κομμάτων εδώ για να παίρνουμε λίγο και τον παλμό των προτάσεων που γίνονται. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, η οποία θα κρατήσει κανένα 7 μήνα από ό,τι βλέπω. Αν ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση υλοποιήσουν τη δέσμευσή τους, θα πάνε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Σε λίγο θα μιλήσουμε για κάτι πολύ ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι. Αφού σας θυμίσω ότι δεν ξέρω αν πέρασατε ακόμα από ένα ζαχαροπλαστείο Caravel ή έχετε αργήσει. Να πάρετε απίθανα γλυκά, να πάρετε τον καφέ σας, να πάρετε φοβερά αρτοποιήματα μαζί σας, στη δουλειά ή στη διαδρομή σας. Και ακόμα να φάτε και ένα παγωτάκι. Το επιτρέπει λίγο ακόμη ο καιρός. Βλέπω ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Από Δευτέρα, λέει, πάμε σε πιο φθυροπορεινές. Ίσως και να είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο με τέτοια θερμοκρασία που θα θυμίζει ότι είμαστε ακόμα κοντά στο καλοκαίρι. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε για ένα θέμα που θα μας προσγειώσει λίγο στο τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή και όχι στο τι μας λένε οι πολιτικοί. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε διαμορφώσει συνθήκες πολύ καλές στον πρωτογενή τομέα, στην κτηνοτροφία. Είχε δημιουργήσει μια πρότυπη μονάδα κτηνοτροφική. Έφτασε στα όρια της καταστροφής με την ευλογιά. Είναι ένας από τους ανθρώπους που μίλησαν στη χθεσινή εκδήλωση με παρούσα τη Λούκα Κατσέλη για την παραγωγική ανασυγκρότηση και το μοντέλο ανάπτυξης που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα με βάση την πρόταση της πρώην Υπουργού Οικονομικών και αρκετών επιστημόνων που αναφέρονται στο βιβλίο «Η Ελλάδα που δεν περιμένει», που παρουσιάστηκε χθες στην Πάτρα. Ο Κύμωνος Αποστολόπουλος, λοιπόν, ο οικονομολόγος και ο ιδρυτής αυτής της μονάδας που σας έλεγα, της κτηνοτροφικής, έχασε εκατοντάδες ζώα. Θυμίζω ότι στην Ευλογιά, για όσους και όσους δεν γνωρίζετε, και σήμερα που μιλάμε έχουμε κρούσματα και πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι πάνω από ένα χρόνο πλέον αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε από το καλοκαίρι προς φθινόπωρο του 25 με τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα. Όπου βρίσκονταν έστω και ένα κρούσμα, θανατώνονταν ολόκληρο το κοπάδι. Έχουμε χάσει χιλιάδες ζώα στην Αχαΐα, χιλιάδες. Κυρίως στη Δυτική Αχαΐα, αλλά όχι μόνο. Αρχίζει και έχει φτάσει και προς τον Ερήμανθο αυτή το πρόβλημα. Οι άνθρωποι αυτοί, λοιπόν, οι κτηνοτρόφοι μας, οι περισσότεροι έχουν χάσει τα ζώα τους στην περιοχή, όπου είχαμε οργανωμένες μονάδες, τα πράγματα ήταν χειρότερα, γιατί εδώ επρόκειτο για επιχειρήσεις ουσιαστικά που απασχολούσαν και προσωπικό, που έκαναν μια ολόκληρη παραγωγική δουλειά στις περιοχές μας. Και θα ακούσουμε σε λίγο που βρισκόμαστε με το θέμα της ευλογιάς στην Αχαΐα. Αυτοί οι άνθρωποι φυσικά αποζημιώνονται με μια αστεία διαδικασία που θα την ακούσετε σε λίγο. Γιατί εδώ δεν είναι ότι χάνει το ζώο ο άνθρωπος αυτός, χάνει την παραγωγή, χάνει το γάλα, δεν είναι ότι χάνει ένα ζώο και μόνο κάθε φορά που θανατώνεται ένα ζώο. Με τι συμβαίνει και με τα περίφημα εμβόλια και αν τελικά υπάρχουν, γιατί δεν επιλέγει και αν μπορούσε να επιλεγεί ένα τέτοιο μέτρο. Το θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, έτσι. Αλλά εδώ έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί οι κτηνοτρόφοι μας είχαν που είχαν πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό έρχεται να αποτελειώσει ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που αποτελούν τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα.

0: Μέχρι να έχουμε τον κύριο Αποστολόπουλο να πούμε, Αντρέα, τι έγινε τώρα με τις εκδηλώσεις εκεί στο Αρχαίο 2 που ξανά άνοιξε, έγιναν οι πρώτες εκδηλώσεις, δεν πήγε άνθρωπος. Άνθρωπος, μάλιστα. Έγινε τόση συζήτηση ότι ξανά ανοίγει το Αρχαίο 2 και έχουμε πρόγραμμα και τα λοιπά με εκδηλώσεις και τέτοια, αλλά είδα ότι δεν με έχει πάει πολύ καλά. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις βέβαια. Θα μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα και με κάποιον από την Δημοτική Αρχή να μας πει αν φταίει το πρόγραμμα, αν φταίει όλη αυτή η αντιπαράθεση που προϋπήρξε με το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί όταν κάνεις και όλα τα ζητήματα πεδίου αντιπαράθεσης, ο κόσμος λίγο απομακρύνεται, παρότι εδώ μιλάμε για πολιτισμό. Μιλάμε για το Αρχείο 2 που αποτελεί η ραχοκοκαλιά της πολιτισμικής ιστορίας της Πάτρας. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Αποστολόπουλο νομίζω στη γραμμή. Θέλω να τον καλημερίσω. Καλημέρα κύριε Αποστολόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βουλή, καλημέρα.
0: Ήσασταν από τους συμμετέχοντες χθες και βέβαια από τους ανθρώπους που έχουν γράψει μία από τις ενότητες το πολύ ενδιαφέρον αυτό πόνημα σε αυτό το ντόμο που παρουσιάστηκε χθες στην Πάτρα από την κυρία Κατσέλη και πολλούς ομιλητές για το πλαίσιο, μια νέα πρόταση παραγωγικής ανασυγκρότησης στη χώρα. Αυτή είναι η αφορμή με την οποία θα μιλήσουμε μαζί σήμερα, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο και για την Ευλογιά, για αυτή την καταστροφική κατάσταση που επικρατεί στην κοινοτροφία. Πείτε μου λίγο για χθες και μετά θα πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει με την Ευλογιά.
1: Χθες ήταν η δεύτερη παρουσίαση του βιβλίου «Η Ελλάδα που δεν περιμένει».
0: Ναι.
1: Η πρώτη έγινε στις αρχές Ιουνίου στην Αθηνική Πινακοθήκη. Επιλέχθηκε αντί τη Θεσσαλονίκη η Πάτρα, γιατί η κυρία Κατσέλη έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την πόλη μας, όπως ξέρετε.
0: Ναι.
1: Η εκδήλωση χτες έγινε στο Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών,
0: ναι,
1: σε μια κατάμεστη αίθουσα. Οι ομιλητές ήταν εξαιρετικούς, ήταν ο κύριος Ζαΐμης, ήταν ο κύριος Κατσιφάρας, ήταν ο κύριος Κανδάμης και η κυρία Ερμιώνη από το Εμπορικό Επιμελητήριο. Και είχαμε μια ανάλυση βάθος της παρουσίασης του βιβλίου «Η Ελλάδα που δεν περιμένει».
0: Ναι.
1: Εκεί βγήκαν οι άξονες του παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας. Όλοι ξέρουμε ότι το μοντέλο που στηρίζεται στην κατανάλωση, στις αγωγές και στα κέρδη χωρίς παραγωγή έχει κλείσει τον κύκλο του.
0: Mm-hmm.
1: Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα αβέβαιο γεωστρατηγικό χώρο. Πρέπει να μπορέσει να γίνει αυτοδύναμη, να μπορέσει δηλαδή η χώρα να θρέψει τον πληθυσμό της. Θα πρέπει η χώρα να δημιουργήσει ευκαιρίες για την νεολαία. Θα πρέπει να αξιοποιήσει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει να επιβιώσει σε αυτές τις δύσκολες γεωστρατηγικές και αβέβαιες συνθήκες, όπως ξέρετε, έρχονται μπροστά μας.
0: Μάλιστα. Τα συζητούσαμε και προηγουμένως αυτά, έχετε δίκιο, αλλά είναι κάτι που έχει περιγραφεί με μεγάλη επάρκεια στο βιβλίο. Εγώ συστήνω να το βρουν το βιβλίο και να το διαβάσουν οι ακροατές μας. Γιατί εκτός από την κυρία Κατσέλη, ξαναλέω, γράφουν μέσα πολλοί επιστήμονες. Είστε κι ένας από αυτούς που γράφετε μέσα για την αγροτική πολιτική και γράφουν άνθρωποι της αγοράς. Είναι εξαιρετικές προτάσεις. Δεν ξέρω αν αυτό το πλαίσιο μπορεί να συμφωνηθεί διακομματικά και να εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια, αλλά είναι μια σοβαρή βάση συζήτηση τέλος πάντων για το τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα θέλω να πάμε λίγο στην πράξη. Γιατί ωραία τα λέμε αυτά, αλλά η πραγματικότητα γύρω μας προσγειώνει πολύ ανώμαλα. Έχουμε αυτή την καταστροφική ασθένεια της Ευλογιάς. Είστε από τους παθόντες, κύριε Αποστολόπουλο, γιατί είχατε και έχετε μια πρότυπη μονάδα κτηνοτροφική.
1: Καταρχήν,
0: πόσα ζώα σας έχουν θανατώσει εσάς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είχα όπως είπατε μια πρότυπη μονάδα. Οι αποδόσεις και οι παραγωγές που είχα ήταν από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Είχα μονάδα με πιστοποιήσεις. Είχα φέρει σπάνιο γενετικό υλικό από τη Γαλλία, το οποίο μέσα από την σωστή επιλογή και καλή διατροφή το είχα εξελίξει,
0: ναι,
1: δηλαδή είχα περάσει και τις αποδόσεις των ίδιων των Γάλλων.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς ήρθε αυτή η ευλογιά, η οποία κατατρώει όλη τη κτηνοτροφία,
0: mm-hmm,
1: και δυστυχώς εγώ δεν μπόρεσα να την περιορίσω, διότι ήμουν μια εταιρεία η οποία ήταν νόμιμη. Δεν ήθελα να μπω σε παράνομες διαδικασίες.
0: Σε παράνομα εμβόλια και τα λοιπά λέτε. Ναι.
1: Το κράτος δεν με προστάτευσε.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ευλογιά όπως έχει έρθει σε όλη την περιοχή.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελα να μπω σε παράνομες διαδικασίες. Ήμουν ένας άνθρωπος νομοταγής. Δεν θα επέτρεπα στο ίδιο το κράτος να με κάνει παράνομο για να επιβιώσω.
0: Ναι.
1: Οπότε είχα ένα όραμα για τη ξενοτροφία, είχαμε και κάναμε αυτή τη μονάδα με το παιδί μου. Δυστυχώς η χώρα και οι πολιτικές της, ό,τι είναι παραγωγικό, το σκοτώνει.
0: Για πόσα ζώα μιλάμε τώρα, κύριε Αποσταλόπουλε, που
1: χίλια ζώα μιλάμε.
0: Χίλια ζώα, ακούστε τώρα. Του ανθρώπου του θανατώσανε χίλια πρόβατα. Χίλια!
1: Αλλά δεν είναι αυτό, κύριε. Είναι ότι είχα ένα ενεργητικό 1 εκατομμύριο ευρώ και μια υποχρέωση 50.000 ευρώ. Μου πήραν όλο το ενεργητικό, γιατί ξέρετε τα ζώα βγάζουν μεγάλα.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό έλεγα προηγουμένως.
1: Με σκοτώσανε, με αφήσανε χωρίς έσοδα και μου αφήσανε τα χρέη. Και αν δεν ήμουν τραπεζικός να ξέρω τους κινδύνους, να ξέρω το συστημικό κίνδυνο, θα είχα χάσει όχι μόνο τη μονάδα μου και το σπίτι μου και πιθανόν και την υγεία μου.
0: Θα ήσασταν σε απελπισία. Στην απόλυτη απελπισία.
1: Σκεφτείτε τώρα ότι ο κλάδος των κτηνοτρόφων έχει χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό, κάτι το οποίο εγώ δεν είχα λόγω της θέσεώς μου. Σκέψω αυτοί οι άνθρωποι.
0: Να πούμε ότι είναι οικονομολόγος και πριν τραπεζικός ο άνθρωπος, άρα ξέρει.
1: Δεν είναι ότι έχουμε μόνο 8 αυτοκτονίες. Είναι πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει από ανακοπές, από κεφαλικά.
0: Υπό το βάρος της πίεσης. Υπό το βάρος της πίεσης.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι.
0: Πείτε μου κάτι τώρα, γιατί θέλω να ακούσει και ο κόσμος εκεί έξω. Εσείς χάσατε 1000 πρόβατα. Δηλαδή βρέθηκε ένα κρούσμα, έχω ξαναπεί και προηγουμένως. Αν βρεθεί ένα κρούσμα, θανατώνει το κοπάδι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έχει πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα η ευλογία και με βάση τα πρωτόκολλα θα πρέπει να θανατωθεί όλο το κοπάδι.
1: Αυτός είναι ψεύτικος ο λόγος.
0: Ναι.
1: Ο λόγος είναι άλλος, έχει να κάνει με το μονοπόλιο της φέτας,
0: ναι,
1: και με τις εξαγωγές. Δηλαδή στον βωμό των κερδών, ναι, των μονοπωλιακών τηλεκομικών επιχειρήσεων καταστρέφεται η παραγωγή και τα ζώα. Είναι πολιτικές ευρωπαϊκές.
0: Είναι πολιτικές ευρωπαϊκές όμως, οι οποίες η κυβέρνηση λέει.
1: Κανένα πολιτικό κόμμα, δυστυχώς δεν ξέρω από άγνοια ίσως, γιατί είναι δύσκολο κάποιος να είναι στο χωράφι και στο στάβλο, δεν μπορούν να δείξουν. Συνδυάζουν την ευλογιά με τον ΟΠΚΕΠΕ και αφήνουν έξω τις ευθύνες των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών των μονοπωλίων και των μονοψωνίων που υπάρχουν στην εκεί αυλοδιατροφή.
0: Λοιπόν, θέλω να καταλάβει κάτι ο κόσμος που μας ακούει. Εσείς χάσατε 1000 πρόβατα. Ουσιαστικά σας κατέστρεψαν κάθε οικονομική προοπτική. Είχατε κάνει έναν οικονομικό σχεδιασμό ως μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα με τα ζώα, με το γάλα που θα είχαν παραγάγει κτλ. Οι αποζημιώσεις από το κράτος υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, εσάς το κράτος θα σας αποζημιώσει.
1: Θα σας εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Το ίδιο συνέβη και στην Κύπρο. Η Κύπρος μπόρεσε μέσα σε διάστημα 2-3 μηνών να σταματήσει τον αθλώδη πυρετό, ο οποίος είναι χειρότερος από την ευλογία.
0: Ναι.
1: Όταν συνέβη αυτό, λειτουργήσε διαφορετικά. Η Κύπρος είναι ένα δεδομένο κράτος. Κινητοποίησε τη φτηνία τους, έπεσε μια περιοχή, πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους είπε εμένα, δεν θα μου πειράξετε το χαρούμι. Εμβολίασε τοπικά, συνεργάστηκε με τους κτηνοτρόφους, τους έδωσε 420 ευρώ το πρόβατο,
0: ναι,
1: και τους δίνει και 50.000 μπροστά,
0: ναι,
1: μέχρι να γίνει η εκαθάριση. Εδώ έγινε ακριβώς αντίθετο.
0: Δηλαδή.
1: Εδώ μας έδωσε τα όποια χρήματα μετά από 6 μήνες, μας άφησε 6 μήνες νηστικούς, και η μέση αποζημίωση ήταν 180 ευρώ.
0: 180 ευρώ το ζώο.
1: Το ζώο. Δηλαδή ζώα τα δικά μου τα οποία κάνανε 1000 ευρώ, μου έδωσε 180 ευρώ μετά από 5 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος. Και έβγαινε και ο κύριος Τσιάρας να πει ότι οι αποζημιώσεις λένε διπλάσια από την Ευρώπη. Ναι. Με ποια χώρα της Ευρώπης συγκρινόμαστε, αφού η Ευρώπη δεν έχει ευλογία. Δηλαδή το ψέμα και η διαχείριση η επικοινωνιακή είναι άνευ σημασίας. Δηλαδή ζούμε έναν, τι να σας πω, ένα μακιαβελισμό άλλου τύπου.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό για να ξανακάνετε εσείς από την αρχή. Κυριολεκτό από την αρχή, μια τόσο μεγάλη μονάδα, ποιος έχει σκεφτεί πώς θα το κάνετε αυτό? Ωραία, πήρατε 180 ευρώ το ζώο που είναι 5 φορές κάτω από την αξία του, 6. Πώς θα ξαναστήσετε εσείς αυτή τη μονάδα? Δηλαδή δεν έπρεπε να υπάρχουν ευνοϊκοί όροι χρηματοδότηση για σας που χάσατε 1 εκατομμύριο ευρώ σε μια μέρα?
1: Εγώ είμαι έτοιμος τώρα τη μονάδα μου να την ξαναχτίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τα 180 ευρώ, ναι, δεν αγοράζω 1000 ζώα, αγοράζω 200 ζώα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Θέλω να κάνω μια νέα αρχή, γιατί έχω σωστό μηχανολογικό εξοπλισμό, έχω σωστά...
0: Ναι. Κύριε Αποστολόπουλε, όμως εσείς, ακούστε με λίγο, εσείς είστε ένας άνθρωπος που είστε συγκροτημένος, και δεν λέω ότι οι άλλοι κτηνοτρόφοι δεν είναι συγκροτημένοι, αλλά έχετε γνώση του πώς λειτουργεί η οικονομία, έχετε την ψυχή, τη διάθεση και τις δυνάμεις να ξαναχτίσετε από την αρχή. Εγώ θέλω να μου πείτε ένας κτηνοτρόφος που είναι 75 χρονών, που είναι 80 χρονών.
1: Ο Κλάος εγκαταλείπτεται.
0: Λοιπόν, που είναι 60 χρονών και είναι στο χωριό πάνω και έχει 50 ζώα.
1: Δεν πρόκειται περί αυτού. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η φύση απεχθάνονται κενό.
0: Ναι.
1: Όταν και τη φέτα δεν είναι ένα οποιοδήποτε προϊόν. Η φέτα είναι συνδεδεμένη με τη λαϊκή παράδοση. Είναι συνδεδεμένη με το χωριό. Είναι συνδεδεμένη με τις παραδόσεις μας. Το αρνί είναι συνδεδεμένο με τον Ευελία, με το Πάσχα, με την Ανάσταση, με τα ήθη και τα έθιμα. Όταν θα φύγει το αρνί, η Ελλάδα μια χώρα τερατογέννησης. Και το κενό αυτό θα το καλύψουν.
0: Με εισαγωγές λέτε.
1: Όχι με τα κρέατα τα αρχικά, ήδη υπάρχουν τα κρέατα 3D, βγαίνουν από χτυπωτές, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Και στη θέση τους όπου θα μας δώσουν και πρωτονοούχα έντομα. Δηλαδή θα ζήσουμε εφιαλτικά σενάρια.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κόσμος, ξέρετε, είχαμε γυρίσει στην ιστορία, αν δεν έχει να βρει, τι θα κάνει. Θα φάει ό,τι προσφέρει.
0: Θα φάει ό,τι υπάρχει, ό,τι υπάρχει.
1: Και δεν είναι ότι ο κόσμος έχει λεφτά μόνο για 20 μέρες για να φάει. Αλλά και τις 20 μέρες που έχει για να φάει, θα φάει σκουπίδια.
0: Ψάχνει το φθηνότερο πλέον.
1: Θα φάει σκουπίδια και το βλέπετε.
0: Λοιπόν. Δηλαδή πάμε... Είναι, κύριε Αποστολόπουλε, μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά θέλαμε έτσι να πάρουμε, μια εικόνα, θα τα ξαναπούμε, γιατί νομίζω ότι αυτά είναι...
1: Επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά το θέμα και ευχαριστώ να μου δώσετε βήμα,
0: βεβαίως,
1: να μπορέσετε τις απόψεις μου
0: βεβαίως.
1: Να διακυθεί μέσα από το
0: άλλο. Γιατί στα λόγια τα δικά σας αποτυπώνεται ένα πρόβλημα που αφορά χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες κτηνοτρόφους.
1: Γιατί βλέπω στην τηλεόραση κοκορομαχίες. Και δεν αδικείουν τα θέματα, τα σημαντικά που, κύριε Πλή, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριε Αποστολούπα, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
0: Λοιπόν, προσγειωθήκατε καθόλου με αυτό που ακούσατε? Μόλις ακούσατε έναν άνθρωπο, που επαναλαμβάνω, που έχασε 1 εκατομμύριο ευρώ σε μια μέρα. Όταν βρέθηκε ένα κρούσμα στην κτηνοτροφική του μονάδα και θανάτωσαν χίλια πρόβατα. Τον αποζημίωσαν με 180 ευρώ το ζώο. Όταν στην Κύπρο μας είπε η ανάλογη αποζημίωση ήταν 420 ευρώ. Τα χρήματα τα πήρε μετά από 6 μήνες. Στο μεταξύ, σε αυτό το εξάμηνο θα μπορούσε ο άνθρωπος να έχει πάει στον άλλο κόσμο. Είτε από την πίεση όλων αυτών των γεγονότων, είτε από οποιοδήποτε άλλο λόγο, όταν έχεις χάσει μια περιουσία και έχεις καταστραφεί. Και κυρίως δεν τον βοηθούν, και δεν βοηθούν όχι τον κύριο Αποστολόπουλο, δεν βοηθούν κανένα και μικρότερο κτηνοτρόφο που έχασε 150 ζώα, 200, αυτή ήταν η ζωή του. Να ξαναχτίσει το κοπάδι του, να αντισταθμίσει τις απώλειες όχι στο ζώο, στο γάλα και σε όλα αυτά που παράγει, στο τυρί, σε όλα αυτά που παράγεται, που παράγονται από τα ζώα, δίνοντάς τους δάνεια άτοκα για κάποια χρόνια, να μην πληρώσουν ένα χρόνο δύο μέχρι να σταθούν στα ποδιά τους. Αυτά κάνει ένα σοβαρό κράτος όταν θέλει να στηρίξει τον παραγωγό και να στηρίξει τη δική του οικονομία. Για να μην εξαρτάται μόνο από τις εισαγωγές, για να μην συζητάμε μόνο για την ακρίβεια που έρχεται απ' έξω. Εμείς εδώ τι κάνουμε? Πώς στηρίζουμε τους ανθρώπους δικούς μας? Αυτούς που παράγουν. Εμείς ωραία τα λέμε εδώ από τα στούντιο. Για πηγαίνετε κάτω στα χωράφια να δείτε τι θλιβερή κατάσταση επικρατεί. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα, φίλες και φίλοι, στα οποία θα έπρεπε με μεγαλύτερη σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα και τα κόμματα να τοποθετούνται. Γιατί αυτούς τους ανθρώπους ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης είδα πολύ να ασχολούνται. Κάνουν διάφορες κοκορομαχίες για άλλα θέματα, όπως είπε ο Γιώργος Αποστολόπουλος. Και στα ζέοντα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του κοσμάκι εκεί έξω, οι περισσότεροι δεν έχουν θέσεις.

0: Λοιπόν, υπάρχουν διαμαρτυρίες, διαβάζω εδώ σε τοπικά ειδησιογραφικά μέσα για τα έργα του φυσικού αερίου στην περιοχή της Αγίας Σοφίας αυτή τη εβδομάδα. Έχουμε ξαναπεί ότι τα έργα του φυσικού αερίου είναι έργα που πρέπει να γίνουν για να συνοηθούμε. Δηλαδή το φυσικό αέριο, ειδικά σε συνθήκες τέτοιες ακρίβειας που ζούμε, είναι ένα αυτονόητο στοιχείο για να κάνουμε όση οικονομία μπορούμε να κάνουμε στην κατανάλωση ενέργειας, που είναι ένα πολύ βασικό έξοδο για κάθε οικογένεια. Η μέση οικονομία που θα γίνεται σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο καύσιμο είναι 20%. Πολύ μεγάλα τα νούμερα. Στην Αγία Σοφίας λοιπόν είναι εκεί 5 πηγαδίων κεφαλινίας, εκεί γίνονται οι εργασίες αυτό το διάστημα. Η εταιρεία και η περιφέρεια διαδρομών του κ. Ζαΐμη που είχαμε μιλήσει εδώ μας είχε πει ότι σε καμία περίπτωση και σε καμία γειτονιά τα έργα δεν κρατούν πάνω από μια εβδομάδα. Άρα, ας κάνουν λίγο υπομονή οι κάτοικοι, ζητούν επίσπευση των εργασιών. Τους καταλαβαίνω, είμαι και εγώ κάτοικος της περιοχής εκεί. Δεν χωράει να περάσουν το ασθενοφόρο, λένε. Okay, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Το συνδυάζουμε με τη λαϊκή αγορά που είχαμε χθες εκεί κάθε Πέμπτη εκεί στην Αγία Σοφία, που κάνουν τα πράγματα δραματικά. Αλλά νομίζω ότι τα έργα του φυσικού αερίου είναι το τελευταίο. Υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα στη διαχείριση της πόλης και το είπαμε τις προηγούμενες ημέρες και με τον Αντιδήμαρχο Έργων. Γιατί έγιναν πάρα πολλά πράγματα μαζί. Η γενική εικόνα είναι ότι έγιναν και χωρίς πολύ συγκεκριμένο και μετρημένο σχεδιασμό. Άρα λοιπόν κάνουμε εξάσκηση στο πόσο υπομονετικοί μπορεί να είμαστε όλοι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα αναφερθώ σε κάτι το οποίο παίζει πολύ στα social media από χθες. Βασικά γίνεται ένας χαμός. Το συγκεκριμένο βίντεο έχει πάρει εκατομμύρια views, εκατομμύρια όμως, σε όλη την Ευρώπη. Πάρα πολλά, εκατοντάδες χιλιάδες στην Ελλάδα. Είναι ένα βίντεο με την κυρία Λατινοπούλου, την επικεφαλής της Φωνής Λογικής, την πρόεδρο, δεν ξέρω πώς λέγεται τέλος πάντων. Η οποία έκανε μια δρυμία επίθεση κατά την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δρυμύτατη επίθεση στην κυρία Φον ντερ Λάιεν. Σε μια ομιλία λίγων λεπτών, η οποία έχει γίνει viral, την κατηγόρησε ότι φτωχοποίησε χώρες όπως η Ελλάδα, ότι φταίει για το μεταναστευτικό. Θέλω να τα ακούσουμε, γιατί εδώ θα τα ακούμε όλα. Εγώ δεν έχω και, εν πάση περιπτώσει, δεν είχα και μέχρι σήμερα πολύ καλή εικόνα για το τι προτείνει η κυρία Λατινοπούλου για τη ζωή μας. Νόμιζα ότι θέλει να την ψηφίσουμε γιατί λέει τους Ρωμά γύφτους. Δηλαδή, ο μόνος λόγος για τον οποίο την άκουγα στο δημόσιο διάλογο, όποτε έβγαινε σε κανάλι, όποτε έβγαινε σε ραδιόφωνο, είχα καταλάβει ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο πρέπει να ψηφίσουμε Λατινοπούλου είναι για να λέμε τους Ρωμά γύφτους και για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των Ρωμά. Θέλω να τα ακούσουμε όμως, γιατί έχει πάρει πάρα πολλά like, πολλοί λένε ότι καλά τα είπε κτλ. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και τη γραφειοκρατία. Τσακίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke ατζέντα, την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνετε από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φον ντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φον ντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
2: Thank you. Angelica Niebler, 1.5 minutes.
0: Λοιπόν, αυτά είπε η κυρία Λαντινοπούλου χθες και έχει γίνει ένας χαμός, χαμός όμως, έτσι, στα social media, στα βίντεο, στα TikTok, όλα αυτά τα πράγματα. Για την ομιλία της, οι περισσότεροι θετικά μιλούν για αυτά, για τα όσα είπε, ακόμη και αν διαφωνούν σε κάποια από, σε κάποιες από τις αναφορές της. Είπαν ότι το ύφος της και ο τρόπος με τον οποίο απευθύνθηκε στην κυρία Φοντερ Λάιν, που είναι η ισχυρή γυναίκα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η πρόεδρος και ουσιαστικά εκφράζει τη συστημική Ευρώπη, ήταν ένας τρόπος και ένα ύφος που θα έπρεπε κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθεί απέναντι στους ισχυρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς τα κρίνετε, αλλά το βάλαμε γιατί πραγματικά πρέπει εδώ να περιγράφουμε ό,τι γίνεται και ότι, για ό,τι συζητά ο κόσμος, τέλος πάντων. Yeah.

Σας λέγαμε προχθές για την νέα επικίνδυνη απάτη με την κλωνοποίηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης των φωνών συγγενών ηλικιωμένων. Δηλαδή κλωνοποιούν τη φωνή του γιού σας, του ανιψιού σας, της κόρης σας και σας παίρνουν τη φωνή τους και νομίζετε ότι μιλάτε μαζί τους. Είναι η μεθοδολογία. Έχουμε νέα κρούσματα. Ξαναλέμε λοιπόν με πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους.

Λοιπόν, φτάνοντας σιγά σιγά προς τις 10, θα σας αφήσουμε ανανοώντας το δικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα. Είπαμε και προηγουμένως ότι μάλλον έρχεται ένα ωραίο Σαββατοκυριακό, υπό την έννοια ότι θα έχουμε θερμοκρασίες ακόμη υψηλές. Ίσως να κάνετε τα τελευταία σας μπάνια αυτό το Σαββατοκυριακό. Η μετεωρολογική υπηρεσία δίνει μέχρι και 29-30 βαθμούς στην περιοχή και επιδίνωση του καιρού από Δευτέρα, δηλαδή πιο φθινοπορεινό καιρό από Δευτέρα. Το ζητούμενο είναι να μην κάνει υπερβολική ζέστη. Λίγη ζέστη το Σαββατοκύριακο δεν είναι κακό, να πάτε κάποιες τελευταίες βόλτες. Και αφού θα πάτε κάποιες τελευταίες βόλτες, θα περάσετε και από τα ζαχαροπλαστεία Caravel, μην ξεχνιόμαστε. Θα πάρετε το παγωτάκι σας, έχοντας προηγουμένως πάρει το πρωινό σας, τον καφέ σας και φυσικά τα καλύτερα γλυκά της Πάτρας. 6 καταστήματα Caravel, όλο και κάποιο θα είναι κοντά σας. Τα ζαχαροπλαστεία της πόλης. Με αυτά θα σας αφήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά, εκτός ελέγχου, Δευτέρα 9 το πρωί και πάλι μαζί. Καλημέρα.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
3: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Για τις επόμενες εκλογές, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Όσον αφορά το επίδομα ανεργίας, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο περικοπής του, χαρακτηριζοντάς το ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα και έκανε λόγο για προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Αφού μέτρησε τον θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης τελικά άδειασε τον κ. Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του, σχολίασε το Πασόκ. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μικρή πτώση σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Στα 102 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 100 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Έκτακτη συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει στις 11.30 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρουσιαστεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρίων στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στη συνέντευξη θα συμμετέχουν επίσης η πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Στο μεταξύ, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή μετά από εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι κλωνοποιούσαν τη φωνή συγγενών των υποψήφιων θυμάτων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να γίνουν πιστευτοί. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Νέα Ιωνία, συνελήφθησαν ένας 23χρονος και ένας 25χρονος, αφού είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, ενώ η εκτιμόμενη αξία της λίας της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες

0: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη. Στις 3.30 θα κλείσουν με εντολή της Ελλάς οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς στάση. Στον διεθνή χώρο, ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει σε κρίσιμο σταυροδρόμι, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Άξιος, καθώς καλείται να αποφασίσει αν θα επαναλάβει τις μαζικές επιθέσεις, επιδιώκοντας να θέσει τέλος στη σύγκρουση. Έχω μία μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Με μένα μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρεμιέρα με νίκη στη League Phase του Europa League για τον Όφη που κέρδισε με 2-0 τη Hoffenheim. Για το κύπελο Ελλάδος, μεγάλη νίκη της ΑΕΚ που επικράτησε του Πανσεραϊκού με 8-1, ενώ 1-1 έληξε αναμέτρηση Καλαμάτα Λάρισα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
2: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
2: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, Προμηθέας είχε καιρό να γράψει.
1: Μπράβο, μας βρίζει.
0: Και η πατρίδα χάνεται και οι δημοσιογράφοι, το συγγνώμη, ασχολούνται με τα κόμματα, παύλα εγκληματικές οργανώσεις, που κυβέρνησαν και συνεχίζουν το μισελληνικό έργο τους, καθότι είναι ξενόδουλοι και όχι ελληνικής καταγωγής οι αρχηγοί τους. Και όχι μόνο. Εντάξει, δεν ξέρω πού κατάγεται ο καθένας. Το μόνο που ξέρω εγώ είναι ότι...
1: Και από πού το πιάνεις την καταγωγή, γιατί άμα την πιάσει από μακριά, άρχισε. Δεν υπάρχει. Ναι.
0: Λοιπόν, ο καθένας έχει άποψη, το ξέρω, αλλά κρατήστε μερικές άποψεις και για τον εαυτό σας, δεν χρειάζεται. Για το κράτος, για το ένα, για το άλλο, μην το μπερδεύουμε.
1: Επίσης υπάρχουν μερικοί που θέλουν να λέμε ακριβώς αυτό που θέλουν αυτοί. Να έχουμε τη σκαλέτα τη δική τους που έχουν μέσα στο μυαλό τους.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι Αντώνης από τον
0: Εγώ δεν πρόκειται να ακολουθήσω. Τι είπε μου ρε, ο Ανδρουλάκης, λέει συνέχεια για ολιστικό σχέδιο. Δεν έχω καταλάβει τι εστί. Για βάλτε το ρε Στάσο, να το ακούσει και ο κύριος Αντώνης.
2: Ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σχέδιο. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση. Προσεγγίζεται από το ΠΑΣΟΚ ολιστικά. Με έναν τρόπο οριζόντιο και ολιστικό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα. Έτσι γίνεται ολιστική πολιτική.
3: Σταμάτε!
2: Πριν πεινάζεις, μαγειρεύεις.
3: Αχ, αγαλώ,
0: Λοιπόν, ναι. Ολιστικό.
4: Είναι ολιστική ιατρική.
1: Ολιστική διατροφή.
4: Ολιστική διατροφή. Ε?
1: Ναι.
4: Οκ, ολιστική.
0: Γιατί άλλο το ολιστικό, αλλά...
4: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει τώρα τις επόμενες μέρες και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς να πάρουν να φτιάξουν ένα βιβλίο ιζρών νεκροών, γιατί θα χάσουν την μπάλα. Εχθές είχαμε εκροές από το ΠΑΣΟΚ, σήμερα θα έχουμε ιζροές.
1: Σαν την Αγγλία.
4: Έφυγε η Ρόζα, έρχεται ο Αλέξανδρος. Ρόζα Βρετού. Καρδιολόγος, πρώην βουλευτής επικρατείας, υποψήφια ευρωβουλευτής, η

0: Ότι
1: έτσι νομίζει.
0: Και φεύγει από
1: κάνει.
0: Εκεί η...
1: Ποιος, ο Αλέξανδρος. Η Νίνα δεν έχει ακόμα, είναι στο προθάλαμο. Είναι στο ζέσταμα. Το θέμα είναι καεί στο ζέσταμα. Αυτός που θα έρθει σήμερα μάλλον είναι Αλέξανδρος Αυλονίτης. Πρώην ΣΥΡΙΖΑ, μετά Κασελάκη, μετά από τον Κασελάκη.
0: Πού να πάει αυτός?
1: ΠΑΣΟΚ θα έρθει, έρχεται σήμερα. Ακολουθεί σίγουρα 100% Ευάγγελος Αποστολάκης. Σήμερα θα ανακοινωθεί κατά, στο λέω εγώ, 99,9 επισήμως.
0: Ποιος παιδί?
1: Αλέξανδρος Αυλονίτης, βουλευτής Κέρκυρας. Σου θυμίζω ότι είναι ο βουλευτής που στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΚΕΠΕ που είχαμε εκεί, είναι αυτός που έφτιαξε το πόρισμα μόνος του 100 τόσες σελίδες. Γιατί ήταν ο ανεξάρτητος και κατέθεσε δικό του πόρισμα 100 τόσες σελίδες.
0: Και πάει στο ΠΑΣΟΚ αυτός.
1: Αυτός θα πάει στο ΠΑΣΟΚ, ναι. Κέρκυρα, νομίζω θα κάνει χαρές ο Μπιάγκης εκεί.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά θα ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο.
0: Δεν είναι κόρη του Ντίνου, λέει.
1: Α, δεν είναι κόρη του Ντίνου. Εντάξει, ναι. Είδε, γι' αυτό είπα εγώ, νομίζω. Δεν το είπα εγώ με βεβαιότητα.
0: Όχι, νομίζω, είπε. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Ντίνο τον ήξερα πέρα τη
1: Το ξέρω, είμαι σίγουρα.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον κύριο Χαρή Αφανασιάδη, ο οποίος είναι στο Τσίπρα, στο Ελλάς. Είμαστε μαζί χθες το βράδυ και στην τηλεόραση με τον κύριο Αφανασιάδη, αλλά επειδή δεν τελείωσα τις ερωτήσεις, είπα λόγω να το φωνάξεις και σήμερα να τελειώσουμε. Καλημέρα.
2: Καλημερίζω. Και χρωστάω και μια απάντηση για την βάση δεδομένων από την οποία αναπτύνονται τα οικονομικά στοιχεία που σας ανέφερα.
1: Συγγνώμη, μόλις ανακοινώθηκε επίσημα.
0: Ποιο?
1: Για τον Αυλονίτη.
0: Α, συγγνώμη, ναι. Προηγούμεθα. Προηγούμεθα στις ειδήσεις. Ο Αυλονίτης λοιπόν πάει στο ΠΑΣΟΚ. Ναι.
1: Θα έχει συνάντηση τώρα το μεσημέρι.
0: Με ποιον? Ναι.
1: Με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα βγάλουν την καθιερωμένη φωτογραφία, θα σφίξουν τα χέρια, θα τον καλωσορίσει.
3: Σχεδόν αυτόματη.
0: Αυτό ναι. Γίνεται.
3: Γίνεται.
1: Έγινε και η συνάντηση, έγινε.
0: Σε όαση που συνηθίζουν οι Βεδουίνοι να πίνουν νερό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι έχει ενισχυθεί. Τώρα είναι θωρακισμένο το ψηφοδελτίο.
0: Αυτή είναι. Βεδουίνη της πολιτικής όλη αυτή. Τα έχω πει, τα έχω γράψει. Ένας ακόμα Βεδουίνος. Εντάξει, δεν χαλάει η συνταγή. Ελάτε κυρία Αθανασιάδη. Με ρωτήσανε πολλοί ακροατές, με ρωτάνε αν μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε ένα θέμα. Είναι 7,5 δις το χρόνο ή 7,5 δις τα 4 χρόνια?
2: Δεν μπορώ απολύτως να ξεκαθαρίσω αυτό το ζήτημα. Δεν είμαι σε θέση, δεν έχω τα στοιχεία μπροστά μου αυτή τη στιγμή και με βρίσκεται στον δρόμο. Άρα αυτό δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά έχω την εντύπωση ότι μιλάμε για 7,5 δισεκατομμύρια στην τετραετία και όχι στον χρόνο. Ωστόσο, αυτό αφήστε το με ερωτηματικό, παρακαλώ.
0: Μάλιστα. Ορίστε, είπατε θέλετε να μας ξεκαθαρίσετε το θέμα των δεδομένων που έχετε για τους...
2: Αυτό επειδή μου το ρωτήσατε χθες, κάθε λίγο και ξεφύγησα τα πράγματα. Ναι. Ως προς αυτό, αναφερόμαστε δηλαδή για τους ακροατές μας στην πρόταση να φορολογηθεί με 1% η περιουσία του 1% πιο πλούσιων στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό το 1% των πιο πλούσιων κατέχει το 24% του εθνικού πλούτου, περίπου 200 δισεκατομμύρια. Και η ιδέα είναι κατέτος φορολόγηση 1%, δηλαδή περίπου 2 δισεκατομμύρια. Τα οποία όμως προϋποθέτουν ότι θα έχει ολοκληρωθεί το λεγόμενο περιουσιολόγιο. Από πού είναι τα στοιχεία τώρα? Τα στοιχεία είναι από έναν διεθνή οργανισμό πανεπιστημιακό που εδρεύει στη Γαλλία, το World Inequality Database, στα ελληνικά αυτό σημαίνει βάση δεδομένων για την παγκόσμια ανισότητα, και συγκεντρώνει πανεπιστημιακούς από όλο τον κόσμο οι οποίοι κάνουν μια εκτίμηση. Πώς κάνουν εκτίμηση, ας πούμε, οι δημοσκόποι έχουν μια μεθοδολογία, κάνουν μια εκτίμηση με βάση στοιχεία που παίρνουν από τον ΩΣΑ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από τις κινήσεις κεφαλαίων, και αυτοί δίνουν αυτά τα στοιχεία για την περίπτωση της Ελλάδας. Με δεδομένο τώρα, προσέξτε.
0: Είπατε κάτι όμως, ότι αυτό είναι εκτίμηση, ναι. Δεν είναι ακριβής μέτρηση.
2: Εκτίμηση είναι.
0: Ναι.
2: Αλλά όπως
0: είναι, ναι, σαν το Ινστιτούτο Φλωρεντίας με τις άβειες του
1: αντιλαμβανομένων
0: μέσων.
2: Προσέξτε. Γι' αυτό εμείς επιφυλακτήκαμε και λέμε πρώτα περιουσιολόγιο για σίγουρα στοιχεία και μετά.
0: Σας ρώτησα κάτι όμως εχθές, το οποίο δεν μου το απαντήσατε. στο περιουσιολόγιο, εγώ τι θα προσθέσω από αυτά που έχω

0: ήδη γράψει. Ένας πολύ πλούσιος, συνήθως το όνομά του έχει ελάχιστα πράγματα. Γιατί είναι σε εταιρείες. Άρα, εγώ τι θα γράψω παρά που είμαι υπερπλούσιος παραπάνω από αυτά που έχω δηλώσει. Τίποτα.
1: Ακριβώς όχι. Ακριβώς στο περιουσιολόγιο θα αφορά και εταιρείες. Και, δηλαδή θα φαίνεται το πρόσωπο στο βαθμό που συμμετέχει στην εταιρεία.
2: Μα αυτό δεν περιγράφεται στη φορολογική μας δήλωση.
1: Και έγραφε χθες το παράδειγμα για να το κάνω κατανοητό.
2: Ναι.
1: Γιατί και εγώ οικονομολόγος δεν είμαι, αλλά όσο καταλαβαίνω. Όπως κάνουμε τη δήλωση στο Ε9 του τι έχουμε σπίτι κλπ. Αλλά χρειαζόμαστε το κτηματολόγιο ώστε το κράτος να έχει συνολική εικόνα και να κάνει πολιτική. Έτσι και τώρα μπορεί να έχουμε δηλώσεις εισοδημάτων, αλλά χρειαζόμαστε. Αν και δηλώσεις εισοδήματος έχουμε.
2: Το κτηματολόγιο έχει και μια άλλη έννοια. Το κτηματολόγιο έχει να κάνει και με την έκταση. Γιατί είναι πολύ ασαφές στην Ελλάδα τι έχει συμβεί με τις εκτάσεις.
0: Είναι μόνο αυτό. Να δούμε ποια είναι αυτό. Δασικά.
2: Ποια είναι δασικά. Ακριβώς περιγράφει τέτοια πράγματα.
0: Είναι άλλη δουλειά.
2: Έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη γη, έτσι. Και τι ακριβώς είναι αυτή η γη.
0: Για να ολοκληρώσει.
1: Σκεφτείτε το εξής. Ότι κάθε χρόνο κάνουμε την δήλωσή μας και κάνουμε το εισόδημά μας. Δεν μιλάμε για το εισόδημα. Αλλά μόνο όσοι κάνουν ποθενέσχες, για παράδειγμα, όσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ποθενέσχες, δηλώνουν και τα υπόλοιπα, και πάλι δεν είναι βέβαιο, είναι η δήλωσή τους.
0: Ένα λεπτό. Άρα, λοιπόν, αυτοί που κάνουν ποθενέσχες, οι περισσότεροι πλούσιοι, ένα λεπτό. Οι υπερπλούσιοι στην Ελλάδα κάνουν όλοι ποθενέσχες και πολύ προσεκτικά, μάλιστα, γιατί αυτό έχει και
3: ποινικές
0: συγκυρώσεις. Γιατί οι περισσότεροι έχουν και μέσα ενημέρωση από αυτούς.
1: Λοιπόν,
0: άρα λοιπόν, δηλαδή αυτούς που βαντάζει στο κεφάλι σας που θεωρείται υπερπλούσιους, που είναι, κάνουν ποθενέσχες. Δηλαδή, με συγχωρείτε, σε αυτό το περιουσιολόγιο θα πρέπει να βάλω, ας πούμε, και τις 500 λίρες που μου άφησε η γιαγιά μου.
1: Θα πρέπει να βάλετε τρία πράγματα. Τρία μόνο.
0: Για τις λίρες, λέω, που άφησε η γιαγιά μου.
1: Καταθέσεις.
0: Ναι.
1: Καταθέσεις.
0: Τις βάζω αυτές.
1: Μερίσματα και αυτό, ομόλογα.
0: Τα βάζω αυτά όλα.
1: Όλα αυτά μιλάμε. Δεν μιλάμε για άλλα πράγματα. Αυτά είναι τα ουσιώδη.
0: Ναι, αυτά τα βάζω όμως εγώ.
3: Θηρίδες.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι, θηρίδες.
0: Δεν τις άνοιξαν οι Γερμανοί.
1: Είναι ένα ατομικό πράγμα. Ναι.
2: Έργα τέχνης.
1: Όχι. Ούτε κοσμήματα που μας βγάζει η κυρία Αναστασίου, μην τις τα πάρουν και θα τα κληρονομήσει αυτή η γιαγιά της κυρία Αναστασίου. Να μην φοβάται. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. 24 Ιουλίου μόναχα στην Αγγλία μια οργάνωση Patriotic Millionaires που αποτελεί 120 δισεκατομμυριούχους ζήτησαν μόνοι τους να φορολογηθούν με 2% του χρόνου η περιουσία τους, όχι με ένα που λέμε εμείς, με δύο.
0: Ναι.
1: Και λένε ότι αυτό μόνοι τους θα αποφέρει 24 δισεκατομμύρια λίρες στην Αγγλία, και οι ίδιοι το ζήτησαν και μάλιστα έκαναν και μια έρευνα και κατέληξαν ότι το 75% των υπερπλούσιων της Αγγλίας, του UK δηλαδή, του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν σε αυτό. Δεν θα υπάρχει δηλαδή πηγή κεφαλαίων σημαντική.
3: Δηλαδή, και κάτι άλλο μπορεί να υπήρχε από πίσω. Δεν μπορεί να ξυπνήσαν αυτοί το πρωί και να είπαν εγώ χαρίζω τόσα. Κάτι άλλο θα υπήρχε. Θα υπήρχε κάτι.
2: Μπορεί να είναι και πατριώτες αυτοί. Μπορεί να είναι ξέρεις τίποτα ευγενείς που έχουν. Να ρωτήσω κάτι αριθμητικά. Το 1% που θέλετε να φορολογήσετε, ξέρετε αριθμητικά σε πόσους αντιστοιχεί.
1: Σε αριθμό εννοείται.
2: Ναι. Πόσοι είναι το 1%?
1: Δεν μπορώ να απαντήσω.
2: Είναι 90.000 Έλληνες.
1: 90.000, ωραία. Οι Έλληνες, όχι, εσείς κάνατε με το 9 εκατομμύρια τώρα, έτσι.
2: Με 9 εκατομμύρια, αν υποθέσουμε ότι τόσες είναι οι δηλώσεις. Μπορεί να είναι λιγότερες, υπάρχουν και οικονομικά ανενεργοί πολίτες. Αλλά.
1: Ενδεχομένως να είναι τόσο.
2: Εγώ λοιπόν λέω χονδρικά ότι είναι 9 εκατομμύρια οι δηλώσεις. Μπορεί να είναι οι δηλώσεις 7 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια. Είναι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Είναι πολλοί. Δηλαδή είναι σαν να λέμε.
1: Είναι άνθρωποι που έχουν τέτοια εισοδήματα που εσείς και εγώ δεν μπορούμε ούτε να τα σκεφτούμε.
0: Ένα λεπτό. Έχετε ένα λάθος όλο αυτό.
2: Ναι.
0: Καταρχάς τα μερίσματα που είπατε δεν είναι περιουσία για να δηλωθούν στο περιουσιολόγιο. Είναι εισόδημα που αυτό μπαίνει στη φορολογική δήλωση. Δεν είναι περιουσία το ότι παίρνω μέρισμα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μην τα μπερδέψετε.
1: Έχετε δίκιο.
0: Βεβαίως έχω δίκιο.
1: Μιλώ για τις συμμετοχές.
0: Άλλο, δηλαδή αυτά που παίρνω εγώ ως μέρισμα πούμε, σε 10 εταιρείες, ας πούμε, δεν είναι μέρος στο περιουσιολόγιο, δεν είναι περιουσιακό στοιχείο. Είναι εισόδημα, κατά συνέπεια τι συζητάμε.
2: Έχετε σκεφτεί.
0: Είναι λίγο μπερδεμένο αυτό. Αυτή που το.
1: Τι συμμετοχές.
0: Συμμετέχω εγώ σε 10 εταιρείες και παίρνω τον χρόνο αυτά τα χρήματα. Αυτό είναι εισόδημα, δηλώνεται στην εφορία. Δεν μπορώ να γράψω άλλο.
2: Εγώ θέλω να μείνω σε αυτό που είπε ο Τάκης προηγουμένως.
1: Το οποίο τον αντιεκκρίνω αυτό, παρακαλώ. Εγώ μπορεί να έχω συμμετοχές αλφα ποσό που να μην το ρευστοποιώ, να είναι εκεί μετοχές. Είναι περιουσιακό μου στοιχείο. Το μέρισμα που θα πάρω είναι άλλο. Άρα διορθώνω, δεν μιλώ για τα μερίσματα που είναι εισόδημα, μιλώ για τις συμμετοχές, έτσι.
2: Μάλιστα. Είπε προηγουμένως ο Τάκης κάτι, το οποίο το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, ότι οι υπερπλούσιοι, όλοι ξέρουμε, ότι δεν τα έχουν αυτά στο όνομά τους. Έχετε σκεφτεί λοιπόν ότι σε αυτούς 90.000 Έλληνες, που είναι πολλοί, είναι μια μικρή πόλη, έτσι, μπορεί να υπάρξει το εξής άδικο, τελικά να πρόκειται για νομοταγής σχετικά ευκατάστατους, όχι για ανθρώπους με αδιανόητα πλούτη, γιατί αυτοί απλούστατα τα έχουν σε εταιρείες, και τελικά να καταλήξετε να φορολογήσετε ανθρώπους που μπορεί να κληρονόμησαν κάτι, αλλά οι ίδιοι να μην είναι ιδιαίτερα εύποροι, να έχουν δύο σπίτια σε μια καλή περιοχή, αλλά τέλος πάντων να μην είναι η παλαβά πλούσιοι που περιγράφεται.
1: Για να καταλάβετε τι λέμε, σας λέω μοναχά το εξής, ότι το 50% των πιο φτωχών Ελλήνων, η μισή δηλαδή, η μισή, κατέχουν μόνο το 12% του εθνικού πλούτου. Δηλαδή κατέχουν το μισό από όσο το 1%.
2: Σύμφωνα με εκτίμηση.
1: Δεν μιλάμε, σύμφωνα με την εκτίμηση πάντα, έχει εκτίμηση, γι' αυτό θέλουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν μιλάμε λοιπόν για αυτό που περιγράφεται τώρα, για δυο σπίτια εδώ και εκεί. Μιλάμε για αδιανόητα ποσοστά.
2: Ναι, απλώς αυτό το
0: ένα. Λεπτό. Καταρχάς, να πω κάτι.
2: Στο 1% μπορεί αυτή να είναι 100 άνθρωποι, ξέρετε.
0: Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πετάξατε μια φωτοβολίδα για να δείξετε στην κοινωνία ότι εμείς θα καθαρίσουμε τους υπερπλούσιους. Δεν έχετε ούτε τα στοιχεία.
1: Θεωρούμε ότι θα συμπληρώσουμε.
0: Ναι, ένα λεπτό. Αυτό είναι μια. Ένα πυροτέχνημα προκειμένου να προσελκύσετε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πράγματι σκέφτονται έτσι, χωρίς να έχετε ούτε στοιχεία, εκτιμήσεις μόνο, ούτε περιουσιολόγιο, το οποίο είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήταν και μνημονιακή υποχρέωση. Κατά συνέπεια, μας πουλήσατε φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Αυτό έγινε. Πόσο, κύριε καθηγητά μου, μισό το σεβασμό. Όχι εσείς προσωπικά, δεν λέω για εσάς. Λέω για αυτό που το ενεπνεύστηκε το.
1: Ναι. Και απαντώ τώρα.
0: Ναι, τώρα.
1: Πρώτον, το περιουσιολόγιο το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι, αλλά η Νέα Δημοκρατία μόλις ανέλαβε, το πάγωσε και έτσι από το 19 ως σήμερα δεν έγινε τίποτα.
0: Γιατί δεν το ψήφισε, μα ήταν ψηφισμένο από το 14, κύριε, συγγνώμη. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το ανέλαβε, δεν το έκανε. Από το 14 ήταν ψηφισμένο αυτό και το επανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ το 18 και δεν έγινε τίποτα και δεν το βάλε μπροστά το 18. Δεν μπήκε ποτέ μπροστά αυτή η υπόθεση. Ήταν η μνημονιακή υποχρέωση. Κάτι που δεν το ήθελε.
1: Συμφωνούμε τώρα σε ένα πράγμα. Ότι είναι χρήσιμο να γίνει. Έτσι. Ότι είναι χρήσιμο να γίνει, συμφωνούμε.
2: Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Και έχουμε
1: ερωτήσει. Βάλτε μια ταινία όμως.
0: Όχι, συγγνώμη. Είναι χρήσιμο να γίνει. Με συγχωρείτε, κύριε καθηγητά, εγώ θα σας δώσω όλο τον χρόνο. Είναι χρήσιμο να γίνει γιατί μου το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τρόικα. Όχι, δεν συμφωνώ. Και δεύτερον, με συγχωρείτε, όταν δεν έχετε, κύριε καθηγητά μου.
1: Όσα μας ζητάει η Ευρώπη δεν είναι όλα αρνητικά. Αν δεν είχαμε την Ευρωπαία την Ευρωπαία Εισαγγελία, δεν θα ξέραμε τίποτα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα δεν είναι όλα αρνητικά.
0: Με συγχωρείτε, για να σας τα πω. Για να σας τα πω όπως έχουν τα πράγματα. Γιατί δεν θέλω να, ούτε εσείς να δικηθείτε, ούτε εμείς να δείξουμε ότι δεν το έχω σημειώσει εδώ. Το Γενικό Περιουσιολόγιο νομοθετήθηκε με το άρθρο 83 του νόμου 3842 το 2010. Ήταν ο Παπανδρέου πρωθυπουργός. Τροποποιήθηκε το 2013 και επιβεβαιώθηκε ως μνημονιακή δέσμευση το 2015 με τον Τσίπρα. Παρά το επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΙΑΔΕ το 2018 δεν εφαρμόστηκε ως καθολικό περιουσιολόγιο. Εφαρμόστηκε μόνο το ειδικό περιουσιολόγιο ακινήτων μαζί με τα επιμέρους μητρώα και διασταυρώσεις. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Τελεία.
1: Εμείς λοιπόν λέμε τώρα
0: το εξής. Για να ξεκαθαρίσουμε, να μην λέμε μπουρδε, όχι εγώ, όχι εσείς προς Θεού, έτσι. Όχι, σε αυτό είναι που το ενεπνεύστηκε, πήγε και το είπε του Τσίπρα και την πάτησε. Γιατί όχι, αυτό
1: την
0: πάτησε, σας λέω. Είναι μάπα το καρπούζι.
1: Αυτό, όχι, όχι, κάνετε λάθος.
0: Καλά,
1: αυτό έχουμε εφαρμογή ήδη σε κάποιες χώρες. Έχουμε εφαρμογή.
0: Αφήστε μου τις άλλες χώρες τώρα. Εδώ,
3: εσείς πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί ποτέ? Θα το εφαρμόσετε με το καλημέρα αν πάρετε αύριο την κυβέρνηση?
0: Όχι, μπορεί. Τι να, αφού όχι, το είχατε το 2015, ρε σου,
3: ναι,
0: δεν πρόκειται
3: να εφαρμοστεί. Δεν πρόκειται να εφαρμοστεί.
1: Με ρωτάτε, αλλά περιμένετε να απαντήσω. Συγγνώμη.
0: Ναι, εντάξει, απαντήστε. Μισό να πάω σε διαφημίσεις και να απαντήσετε με την ισχύ σας. Μην σας ξαναδιακόψω. Μην σας διακόψω. Μην σας διακόψω. Εντάξει, εντάξει.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
6: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
7: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
6: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
8: Castle Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
6: Έλα.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, σας ακούω την απάντησή σας, γιατί δεν θέλω να σας...
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχάς αυτός ο φόρος εφαρμόζεται ήδη σε 3 ευρωπαϊκές χώρες. Ισπανία, Νορβηγία και Ελβετία. Εφαρμόζεται ήδη. Τώρα μόλις θα ψηφιστεί και στην Ουγγαρία που εισήχθη από την κυβέρνηση του Μαγιάρα. Και θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου. Είναι δηλαδή μια παγκόσμια συζήτηση που διεξάγεται τώρα και διαπιστώθηκε, όπως σας είπα, ότι σε πολλές χώρες υπάρχουν πρωτοβουλίες των ίδιων των υπερπλούσιων που λένε ναι, είμαστε διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε. Εμείς δεν θα προχωρήσουμε απερίσκεπτα σε αυτό. Γι' αυτό και τα πιθανά έσοδα δεν τα περιλαμβάνουμε στο σχεδιασμό μας ακόμα. Λέμε όμως ότι θα φτιάξουμε το περιοχολόγιο, θα αρχίσουν επαφές και με ανθρώπους εκπροσώπους αυτής της κοινότητας και θα υπάρξει μια συμφωνημένη διαδικασία. Εκτιμούμε δηλαδή ότι οι Έλληνες υπερπλούσιοι είναι και αυτοί πατριώτες, ότι θέλουν να συνεισφέρουν κάτι σε αυτή την κοινωνία. Δεν θεωρούμε ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν τα 10, τα 20, τα 30, τα 50 δισεκατομμύρια εκατό. Θεωρούμε ότι θέλουν να αφήσουν κάτι. Όπως έχουμε τεράστια τέτοια παράδοση από το 19ο αιώνα. Παράδοση δηλαδή από τους Ζαπαίους μέχρι τους...
0: Τι μου λέτε τώρα δηλαδή...
2: Αυτοί θέλαν και δίνανε...
0: Τον Ζάπασε και αυτοί τα βγάζαν τα λεφτά απ' έξω τα φέρανε, δεν τα βγάζανε...
2: Και πολλοί που δεν ήταν και υπερπλούσιοι δίνανε, εντάξει.
1: Ναι, θέλω να πω όμως ότι μη θεωρείτε αυτονόητο ότι το μόνο που ενδιαφέρει αυτόν που έχει 50 δισεκατομμύρια θα κάνει 100. μπορεί κάλλιστα να συμφωνήσει.
0: Τώρα μου λέτε μια θεωρία, δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως στην πράξη. Στην πράξη εδώ υπάρχουν, σας εξήγησα και σας είπα πότε επί της ουσίας. Τώρα αυτό είναι μια θεωρητική προσέγγιση που κάνετε και σαν καθηγητής.
1: Γιατί εφαρμόζεται σε τρεις χώρες, ήδη υπάρχει συζήτηση στην Αγγλία.
0: Σε ποιες χώρες, μου λέτε στην Ελβετία τώρα πλάκα κάνουμε.
1: Ελβετία, Νορβηγία, Ισπανία.
0: Μα τώρα πλάκα.
1: Εισάγεται στην Ουγγαρία.
0: Μα συγγνώμη δηλαδή στην Ελβετία, τι να συγκρίνω εγώ τώρα με την Ελλάδα, με την Ισπανία. Την Ελβετία,
1: θα
0: κύριε καθηγητά.
1: Ισπανία και Ουγγαρία.
0: Εντάξει τώρα. Ουγγαρία δεν ξέρω αν δεν εφαρμόζεται.
1: Ψηφίζεται 24 Οκτωβρίου και εφαρμόζεται από 1η του 27.
0: Ποιο πράγμα ψηφίζεται.
1: Αυτό. Ειδικό φόρο στους υπερπλούσιους.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Έτσι, 1% και αυτοί.
0: Γιατί αυτοί έχουν και πολλά
1: διαφορετικά. Υπάρχει μια παγκόσμια συζήτηση. Θα το βλέπουμε αυτό να έρχεται στη μια χώρα μετά την άλλη.
0: Ναι, εντάξει, θα καταρρεύσει ο καπιταλισμός δηλαδή, μας λέτε. Μα να είμαστε σοβαροί τώρα, ναι.
1: Όχι, ο καπιταλισμός, η κορυφή του καπιταλισμού που είναι για πρώτη φορά τόσο ψηλά.
0: Μπορεί να τους πάρεις 10% στους υπερπλούσιους. Όχι ένα, 10 μπορεί να τους πάρουμε. Yeah. Το θέμα είναι να τα βρούμε να τα πάρουμε. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
1: Κάνει ένα, γιατί το ένα σημαίνει 2 δισεκατομμύρια το χρόνο.
2: Πάντως αυτό το asset register που αναφέρεται και το οποίο πράγματι συζητιέται, ξεκάθαρα είναι μια πλατφόρμα η οποία είναι και για μετρητά και για πίνακες και για διάφορα τέτοια assets.
0: Δεν ξέρω εγώ τώρα.
1: Εμείς δεν θα περάσουμε σε αυτά.
2: Α, okay.
1: Εδώ μιλάμε για τα πολύ βασικά. Έτσι. Δεν μιλάμε για τα αποσβήματα, για τους πίνακες, για όλα αυτά τώρα, έτσι. Επίσης κάτι που έχει σημαντικό. Λέμε ότι εάν αυτό μας δοθεί ευκαιρία και το καταφέρουμε, θα πάνε τα χρήματα όλα αυτά σε ένα ταμείο για τη νέα γενιά, για το μέλλον δηλαδή.
0: Άλλο αυτό τώρα καινούργιο αυτό.
1: Πάνω στη νεολαία. Όχι, δεν θα γίνουν απλώς έσοδα του κράτους. Θα φτιαχτεί ειδικό ταμείο που θα επενδύεται για δουλειές στους νέους.
0: Δηλαδή, πώς θα επενδύεται, ποιος ήταν ο επενδυτής,
1: υπάρχει ένα ειδικό ταμείο εντός του κράτους,
0: μάλιστα.
1: Το οποίο θα το ονομάσουμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ταμείο για το μέλλον ή κάπως έτσι. Αυτό θα παράγει διαρκώς ενέργειες που θα αφορούν πάντοτε την δυνατότητα της νέας γενιάς να στήσει τη ζωή της.
0: Στους
1: υπερπλούσιους τους λέμε κάτι. Τους λέμε, δεν θα πάρουμε τα λεφτά σας να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θα πάρουμε τα λεφτά σας για την νεολαία.
0: Θα τα κάνουμε ό,τι θέλετε εσείς. Ναι.
1: Όχι.
2: Ανησυχείτε μήπως πάρουν τα λεφτά τους και φύγουν.
1: Δεν ανησυχούμε γιατί πρώτον θεωρούμε ότι αυτό το ποσοστό είναι ένα μικρό ποσοστό και θα είναι τεθετημένοι να συμφωνήσουν. Δεύτερον, θα τους εξασφαλίσουμε ένα σταθερό πλαίσιο στην Ελλάδα επένδυσης και δεν θα επιδοθούμε σε κυνήγια που είναι υπερπλούσιο, έτσι. Εξασφαλίσουμε ένα σταθερό πλαίσιο επένδυσης και λειτουργίας οικονομικής, ώστε δεν θα έχουν κανένα λόγο να φύγουν. Επίσης, μπαίνει πλέον η παγκόσμια συζήτηση για το φόρο στην κίνηση κεφαλαίων. Η Αμερική το έχει βάλει, είναι πρωτοπόρα σε αυτό.
0: Okay.
1: Άρα δεν είναι τόσο αυτονόητο ότι σε λίγα χρόνια θα είναι τόσο απλό
0: να μεταφέρει. Σε λίγα χρόνια να φτάσουμε κι εμείς εκεί. Τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την καλοσύνη που είχατε. Ευχαριστούμε να δώσετε αυτές τις απαντήσεις. Πείσανε, δεν πείσανε, ο κόσμος ξέρει.
1: Όσο μπορούσα και θέλω να διευκρινίσω στο τέλος ότι. Σας θυμίζω ότι εγώ ιστορικός είμαι, δεν είμαι οικονομολόγος.
2: Ναι, γιατί ρωτάνε εδώ και
1: ποιο
2: είναι το πεδίο της ειδικότητάς σας.
1: Είναι η νεότερη και σύγχρονη ιστορία. Οι τελευταίοι 2 αιώνες για αυτά τα πράγματα να συζητήσουμε.
2: Και του εργατικού κινήματος διάβασα. Το διάβασα το βιογραφικό σας με προσοχή.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, εντάξει.
2: Πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ρίχτω τώρα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ανδρέας Πέτρο. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, είμαι εδώ μόνο για ολιστικές προσεγγίσεις. Δεν θα κάνω κάποια άλλη. Σκέτη δεν έχει πια.
1: Εντάξει κύριε Ανδρέα, ό,τι πείτε, εγώ είμαι στη διάθεσή σας να ακούσω.
3: Τα ζυμαρικά, πώς τα λένε τα ολιστικά.
4: Ολικής.
3: Τι είναι, ολικής. Α, είναι ολικής αυτά.
5: Ολικής,
3: δεν είναι ολιστικής.
5: Ναι, ολικής άλλες. Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχει επίσης και άλλη λέξη.
2: Μπερδεύεται
3: το ολικής. Το ολικό και το ολιστιό. Ήθελε ρε παιδί μου, είχα ένα κενό.
2: Ας βλέπω τον
5: γρού
2: για υπνοτιστή.
5: Τι είπες τώρα.
1: Ρε Ανδρέα, έχεις καταλάβει τι είναι αυτός ο τύπος? Εγώ ειλικρινά χθες βλέπω εμφάνιση, χθες προχθές πότε ήταν, εμφανίζεται μέσα σε όλο αυτό το θόρυβο και ένας τυπάκος, ακούρευος, ακούρευτος μπίρτη, ο οποίος εμφανίστηκε ο υπνοτιστής, λέει, στην Κηφισιά. Εδώ χάμουν κάπου. Δεν το ξέρω.
5: Εγώ μαθαίνω κάθε μέρα και κάτι καινούργιο. Υπάρχει, λέει, τώρα υδροθεραπεία.
1: Με κλείσμα.
5: Δεν ήθελα να το πω.
4: Μετάφραση.
1: Όχι. Η υδροθεραπεία την πληρώνει ένα χιλιάρικο και με το κλείσμα 5 ευρώ κάνει τη δουλειά σου.
4: Είναι το ίδιο.
5: Εγώ υπέθετα ότι υδροθεραπεία.
1: Πάμε να κάνω κλείσμα στα γεράματα.
5: Άστο τώρα. Εντάξει. Εγώ υπέθετα ότι είναι κάποιο είδου υδροθεραπεία. Ότι παίρνουν σε πισίνα με νερά, με ιαματικά, με τέτοια. Δεν είχα φανταστεί ότι μπορεί κάποιο να θέλει να πληρώσει 1500 ευρώ γι' αυτό.
1: Από τον ορθό.
5: Μαθαίνουμε ότι υπάρχουν πράγματα πολύ. Πολύ εναλλακτικά, τέλος πάντων.
3: Ο υπνοτισμός συνταγογραφείται ή όχι? Όχι.
5: Δεν αποκλείεται. Ξέρω εγώ, θα αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για αυτά που ξέρουμε. Δεν ξέρω αν αυτό τελικά μας έχει κάνει καλό, όλη αυτή η αποκάλυψη. Αυτό, ότι υπάρχουν τόσα εναλλακτικά της ιατρικής πράγματα.
3: Και τα χρυσοπληρώνεις.
5: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
3: Όχι από ό,τι φαίνεται, είναι στανταράκι. Δηλαδή, ναι. Για σκέψου, θυμάσαι αυτό που βλέπαμε στις ταινίες με το ρολόι που στο έκανε τουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκου
1: ρε παιδιά, και πιάσατε την κουβέντα.
5: Πάλι μάμε, έχουμε τις ίδιες απορίες που έχει ο Ανδρέας. Ανδρέα, τι είναι αυτά
2: τα... Βάζω τα θέματα, τα επίγοντα.
1: Εντάξει, τώρα, okay, τώρα είπε ο κύριος αυτός που είχαμε νωρίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος, έτσι, είναι και πολύ καλός καθηγητής και με πολύ μεγάλες γνώσεις σε θέματα, ιστορία και τέτοια. Αλλά τον έχουν μπερδέψει τον άνθρωπο, εκείνος που είχε την έμπνευση να πάει να πει του Τσίπρα για το περιουσιολόγιο, το οποίο διάβασα πότε έγινε νόμος, πότε άλλαξε, πότε επί το 2015 τον είχε ο Τσίπρα στα χέρια του, ήταν μνημονιακή υποχρέωση, δεν έγινε ποτέ. Τι θα προσθέσουμε σε αυτό το περιουσιολόγιο, κανείς δεν μου λέει.
5: Τι θα περιγράφει.
1: Μου λένε, θα περιγράφει αυτά που δηλώνω στην εφορία και στο Ποθενέσχες. Και μου λέει, οι πολύ πλούσιοι στην Ελλάδα έχουν μέσα ενημέρωση, κάνουν Ποθενέσχες αυτοί. Δεν έχουν. Όλοι είναι μέτοχοι σε κάποιο μέσα ενημέρωση.
2: Πού ξέρει ότι είναι 10, 15 και δεν είναι.
1: Αυτοί λένε ότι είναι τόσοι ρε. Ανδρέα, δεν λέω εγώ. Αυτοί του το.
2: Χωρίς μέσα δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν μερικοί, λίγοι είναι.
2: Εντάξει, κάτσε να τους βρούμε.
1: Οι πολυπλούσιοι, εν τω μεταξύ τα 200 δις λέει, που έχουν αυτοί, που είναι εκτίμηση, δεν είναι.
3: Μπορεί να είναι και παραπάνω.
1: Είναι σαν το. Μπορεί να είναι και πολύ και λιγότερο.
3: Μπορεί να είναι και λιγότερο.
1: Μπορεί να είναι και 500 δις, αλλά όμως.
3: Είναι με το μάτι.
1: Μπορεί να είναι ένα τρεις.
3: Είναι με το μάτι, σε βλέπω έτσι.
1: Να αφήσω 200 δις. Α, τα 200 δις του λέει ο άλλος.
3: Σε βλέπω ότι έχεις 200 δις.
1: Είναι σαν το. Τη Φλωρεντία. Μπολόνια, πού ήταν αυτό το.
3: Φλωρεντία.
1: Το Ινστιτούτο για να πάρουν άδεια στα τηλεοπτική σταθμή.
3: Είχε κάνει έκθεση.
1: Τι τραβά. Τι θα ακούσω σε αυτή τη ζωή, για μου. Ελάτε, κύριε Ανδρέα, πέστε τα εσείς όπως νομίζετε καλύτερα από μένα.
2: Κρατάμε μικρό καλάθι, κάτσε να δούμε τι είναι αυτό.
1: Να δούμε,
2: μην το ξορκίζουμε, εντάξει.
1: Δεν ξορκίζω τίποτα, μωρέ, αλλά να σου πω κάτι.
2: Τελικά.
1: 5 δις βγάλανε η τράπεζα και δεν τους βάλανε κανένα φόρο. Λοιπόν, βάλε φόρο λοιπόν σε αυτούς πρώτα, πες μας για αυτούς και μετά πες μας τα υπόλοιπα. Έτσι.
2: Μα και τράπεζα ήταν.
1: Τράπεζες δεν είναι πρόσωπα. Αυτοί μιλάνε για πρόσωπα, δεν μιλάνε για τράπεζες, για εταιρείες. Τώρα το παρουσίασε και εταιρείες ο καθηγητής. έχουν, καταρχάς αυτό δεν το συμπεριλαμβάνουν, λέει, στο πρόγραμμα. Απλώς το είπανε για να ψήσουν μερικούς σαν τον Τάσο. Έτσι. Αυτό δεν είναι για ψιστήρι, είναι. Δεν είναι για κανονικό.
3: Τα βραχιόλια δεν κινδυνεύουν. Πάντως το είπε ρητά αυτό.
1: Ναι, μόνο εντάξει, τι με νοιάζει τα βραχιόλια.
3: Μοιάζουν
1: τα βραχιόλια, οπότε εντάξει. Για λέγε, Ανδρέα, τι βλέπεις εσύ?
2: Κοίταξε να δεις. Χθες στην εκπομπή έπεσα πάνω στο Μητσοτάκη. Εντάξει. Αναγκάζεται τώρα να δώσει κάτι, ας πούμε πετρέλαια, αυτά και τα λοιπά.
1: Αναγκάζεται, μάλιστα.
2: Δεν αναγκάζεται την πραγματικότητα.
1: Εσύ ξέρεις, τι ας πω, εγώ εσένα ακούω, δεν έχω...
2: Ναι, νομίζω έτσι είναι. Απλώς τώρα, μη συγχωρείτε τώρα, αν δεν μπει κάτι στη βενζίνη, σοβαρό όμως, όχι αστεία.
1: Τι να μπει.
2: Αν δεν μπει κάτι στη βενζίνη να την κατεβάσει, θα κυνηγάμε τα μακαρόνια στα 3 ευρώ.
5: Άρα μάλλον να βγει, εννοείς.
2: Το πιτόγυρο στα 6. Λοιπόν, γιατί αυτό θα μεταδοθεί στην οικονομία κατευθείαν. Μεταδίδεται που μεταδίδεται, αλλά θα το εκτοξεύσει. Γιατί θα σου πει αυτός που πήγε το σούπερ μάρκετ, με συγχωρείς. Εγώ έκανα την προμήθεια, ας πούμε, στο 1,20 και μου έχει πάει προμήθεια στο 20. Οπότε εγώ πώς θα το βάλω στο 0,90 που είχε, θα το βάλω στο 1,40. Λογικό δεν είναι αυτό? Πώς θα διατηρήσω την κερδοφορία? Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα κάτι πρέπει να γίνει και εκεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι νομίζω.
1: Ναι, δεν ξέρω εσύ το που... Πες το, πώς νομίζεις, τι να σου πω εγώ τώρα.
2: Ναι.
1: Ναι. Εσύ.
2: Έτσι ναι. Νομίζω πρέπει να γίνει, γιατί ναι. Κοίταξε να δεις τώρα, για να μιλάμε σοβαρά, ο χειμώνας που έρχεται δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
1: Ναι, κανένας δεν τα βλέπει καλά για το χειμώνα, βρίσκεσαι μόνος σου.
2: Ναι, θέλω να πω, ναι. Και μακάρι να έχουμε κάτι θερμοκρασίες εκεί μεταξύ 15, 12, 17, ας πούμε, μπας και τη βγάλουμε καθαρή.
1: Ναι.
2: Έχουμε κάποιες ελπίδες γι' αυτό.
1: Ναι, έχουμε, αλήθεια είναι. Μήπως, ναι. Μήπως η ΡΙΑ ήπιος ο χειμώνας εννοείς.
2: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, ναι, να κάνει κανένα μήνα, μην κάνει τώρα, μας πεθάνει στην υποτακρία.
1: Γι' αυτό με τα καύσιμα τώρα έχει αποκλειστική, αυτό που λες τώρα, αποκλειστική ευθύνη η κυβέρνηση για την αύξηση των καυσίμων.
2: Αν έχει ολιστική προσέγγιση.
1: Όχι, αποκλειστική ευθύνη η κυβέρνηση.
2: Όχι, παιδί μου, έχει αποκλειστική ευθύνη, δεν περνάει από το χέρι της. Αν δεν έχουμε πόλεμο εκεί πέρα και γίνεται χαμός. Οι Χούθοι κλείνουν τα στενά. Έρχεται το Ιράν, πάει και το Κατάρ, ποιος πάει, έχουμε μπερδευτεί τελείως. Λοιπόν, έχω διαβάσει ένα πολύ ωραίο τώρα στο 902.gr, είναι ένα site του ΚΚΕ. Και λέει, τίτλος, ολιστική εξαπάτηση Τσίπρα με τα σχέδια του κεφαλαίου στο χέρι. Είδες, ακόμα και το ΚΚΕ υιοθετεί το ελιστική.
1: Ναι, εξαπάτηση Τσίπρα όμως.
2: Ναι, δεν έχει σημασία, αλλά όρος ολιστική πέρασε και στο ΚΚΕ.
1: Όλοι τώρα με την ολιστική θα μιλάμε.
2: Μεγάλο επίτευγμα.
1: Θα λέμε, ας πούμε, άμα δεν γουστάρουμε κάποιον, αυτός είναι ολιστικός μαλάκας. Οπότε θα το έχουμε καλύψει το θέμα.
2: Σκέτος, δεν είναι σκέτος. Δεν είναι σκέτος.
1: Λέμε, κατάλαβες.
3: Πολύ ολιστικό αυτό.
1: Κάτσε να βάλουμε μια ολιστική διαφήμιση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Chery Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχή. συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι μαζί μας, είναι η Αθηναίδα Νέγκα, είναι ο Αντώνης Αντωνόπουλος, είναι ο Τάσης Καημένος. Πίστεψε κι αυτός.
1: Λοιπόν, ολιστικό προέρχεται, λέει, από την αρχαία ελληνική λέξη όλος, που σημαίνει ολόκληρος, και σχετίζεται φιλοσοφικά με τον ολισμό, τη θεωρία δηλαδή ότι τα πράγματα βγάζουν νόημα μόνο αν τα δούμε στο σύνολό τους, κυρίες και κύριοι.
2: Έτσι.
1: Και όχι ξεχωριστά σε κάθε κομμάτι.
3: Ολιστικά.
1: Ναι.
0: Του άρεσε η ατάκα του Νίκου που είπα. Λοιπόν, Ανδρέα, άκου να δεις εγώ τι πιστεύω.
2: Ναι.
0: Και τι πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε. Θα το πω με ένα τραγούδι, μου επιτρέπεις?
2: Εννοείται.
0: Βάλ' το, ρε φίλε.

0: Αυτό πρέπει να κάνουμε. Τα υπόλοιπα όλα είναι άστα.
1: Η Μποφίλιου ήταν αυτή.
0: Για Μποφίλιου, ρε. Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Τι δουλειά έχει Μποφίλιου εδώ στην εκπομπή αυτή, ρε. Δεν είναι. Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Μίκης Θοδωράκης. Η πρώτη παρουσία.
1: Ναι, γιατί έχει κάνει και Μποφίλιου. Έχει κάνει κάτι εκτελέσεις, επανεκτελέσεις.
0: Ναι, δεν με εκφράζουν αυτά. Δεν είναι. Εγώ θέλω τα original, τα πρώτα.
1: Ναι,
0: αυτή είχε έρθει στην Πάτρα, πρώτη εμφάνιση. Ήταν πιτσιρίκα η Μαργαρίτα Ζορμπαλά στο κινηματογράφο Κινηματοθέατρων Πάνθεων στην οδό Γούναρη, όπου έχει έρθει η κοπέλα αυτή, η οποία ήταν εκπληκτική και πρωτοτραγούδησε εκεί. Την έβγαλε ο Μίκης και λέει είναι πρωτοεμφανιζόμενη κτλ. Και σηκώθηκε όλο το θέατρο και τη χειροκροτούσε. Είχε πει και αυτό το τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, τα θυμάμαι αυτά. Ήμουν πολύ νέος τότε και αυτή ήταν πολύ μικρή βέβαια τότε. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι από τα, αυτό θεωρώ ότι είναι από τα πολύ σημαντικά τραγούδια και ο στίχος είναι πάρα πολύ σημαντικός και πρέπει να το καταλάβουν μερικοί ότι αυτό θέλουμε, δεν θέλουμε
2: ανάταση.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Ολιστική.
1: Με συγχωρείτε, ψυχολογική ανάταση, ψυχική.
2: Όλα.
0: Εσύ ας το κάνει ανάταση, τη γυμναστική ανάταση, πρόταση, επίκεψη και άσε μας εμάς τώρα με την ανάταση τη δική μας. Άμα θες δηλαδή δεν το καταλαβαίνεις.
1: Να την προσδιορίσουμε πολιτικά, οικονομικά, πώς να την προσδιορίσουμε.
0: Ανάταση ψυχικά, να σηκωθεί ο λαός, ρε, από τον καναπέ και να διεκδικήσει. Άσε, ρε, τώρα έχετε μάθει όλοι στην κριτική και με τατάω και δεν μας δίνουν και δεν μας κάνουν μια ολιστική ανάταση.
3: Μια ολιστική ενσυναίσθηση.
0: Άσε τώρα.
1: Έτσι όπως ο Πας θα κηρύξει γενική απεργία για μια εβδομάδα για να σηκωθεί ο λαός.
0: Μακάρι να μπορούσα να το κάνω.
1: Α,
0: να κλείσουν όλα. Μίντια, διαόλοι, τριβόλοι, ίντερνετ, όλα. Να μην μείνει Χριστός, τίποτα. Να δεις τώρα, δεις τι κάνει η εξουσία μετά.
3: Κατεβαίνει ο γενικός.
0: Μα εντάξει τώρα.
3: Είναι σαν την τάπα.
0: Ρε, το να λέτε, πώς τον φάγανε το να λέτε στην Χιλή. Πώς τον φάγανε, φορτηγατζίδες τον φάγανε την απεργία. Τι στήσαν οι Αμερικάνοι. Τι μας λέτε τώρα.
3: Τότε όμως.
0: Για τότε
3: τώρα δεν υπάρχουν, έχουν ισοπεδωθεί όλα. Συνδικάτα πούντα.
0: Οι Αμερικάνοι υπάρχουν.
3: Α, στους Αμερικάνους. Εδώ μιλάμε, Ελλάδα. Εδώ τι.
0: Σε λίγο λέει θα μας πεις ότι η Μποφίλιου λέει και το περιπλανόμενη ζωή. Ακούς τίποτα άλλο από Μποφίλιου και Μάλαμα. Όχι, δεν ακούγεται. Εντάξει, αυτά είναι οι επιλογές του. Δεν κάνω. Εντάξει, και εγώ ακούω μυθικό τσιτή. Καθένας έχει τα δικά του. Η κυρία Ανέγκα ακούει Σαλβαντόρ Νταλί. Όχι, αυτός είναι ζωγράφος.
3: Τον βλέπει αυτό.
2: Έχει ωραίες ομιλίες όμως που υπάρχουν και είναι, θα σου πάρω το ημερολόγιο ότι θα σ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Του Νταλί.
2: Ναι.
0: Ας το πάει στο διάλο.
2: Όχι, θα σ' αρέσει, έχει πλάκα.
0: Ναι.
2: Έβαζε στενά παπούτσια όταν είχε να μιλήσει σε κόσμο για να τα πει γρήγορα.
0: Για να τα πει γρήγορα για να μην ταλαιπωρήσει τον κόσμο. Μούρλια. Σαν τον υπαρκτό σουρεαλισμό τη Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, για λέγε, Ανδρέα, τι να έχουμε, τι θα γίνει με την αριστερά, τι θα έχω άγχος, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, τι έχω πάθει, έχω αγχωθεί.
3: Θα βγάλετε βίντεο με τη Ρόζα.
1: Ποια Ρόζα?
3: Θα βγει βίντεο ότι θα υπάρξει συνάντηση. Ρόζα Βρετού.
1: Α, νόμιζα την Ασκενάζη.
3: Όχι, όχι,
0: όχι, δεν είναι Ασκενάζη.
1: Α, με τη Ρόζα Βρετού.
3: Ναι, θα βγει βίντεο. Όπως έβγαλε τώρα σήμερα το πρωί ο Ανδρουλάκης με τον Αυλονίτη. Με τις προσχωρήσεις.
0: Μεγάλη μεταγραφή αυτή.
1: Μεταγραφή αεροδρομίου.
3: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, είναι στον προθάλαμο βέβαια.
0: Ποιος,
3: η Ρόζα.
1: Δεν έχει προγράψει συμβόλαιο ακόμα.
0: Όχι, για τον Αυλονίτη.
3: Τον Αυλονίτη ολοκληρώθηκε η μεταγραφή.
0: Πήρε και μία από το ΣΥΡΙΖΑ την κυρία
3: Τελιορίδου.
0: Εγώ τώρα. Τους καλώ στι εκπομπέ. Αυτού του έχω καλέσει. Ω Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Αυτό, αριστερά, φρέσκο γάβρο.
2: Μπορεί να κάνει βίντεο με αυτό. Α, το ίδιο άτομο με διαφορετικό κόμμα.
0: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί.
2: Ναι, θα είναι ωραίο.
3: Και με τα σούπερ.
0: Αυτό.
3: Ναι. Και με τα σούπερ που ήταν τότε.
2: Και ναι. να παίζει αυτά, να βλέπει να αλλάζουν με τα χρόνια κτλ.
3: Τι λέγανε τότε. Και... με τα σούπερ όμω από κάτω. Δηλαδή,
0: όπως ήταν.
3: Ναι, όπως ήταν. Τότε, το 19.
0: Ωραία τα... ιδέα αυτή.
3: Τι έλεγες τότε, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θέλω μια ώρα εκπομπή γι' αυτό.
3: Τι λες τώρα, αυτή είναι
2: πολύ μια ώρα. Θα κάνεις ένα μικρό, ένα κλιπάκι.
1: Τώρα.
0: Όσο μικρό και να
1: κάνουμε. Τι έλεγε ο Φλωρίδης από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου και τι λέει σήμερα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε, είναι εκτός συναγωνισμού, είναι ο κορυφαίος.
0: Γιατί ο Γεωργιάδης δεν έλεγε.
1: Ο Άδωνης.
0: Βέβαια.
1: Εννοείται, ο Άδωνης τώρα είναι.
0: Ο μόνος από αυτούς που δεν είχε πει και δεν τον έχω πιάσει είναι ο Βορύδης.
3: Ο Βορύδης.
0: Έκανε το μουσκιό. Δεν έλεγε ο γάτος τίποτα. Κατάλαβες. Οι άλλοι λέγανε.
1: Ο Βορύδης.
0: Ναι. Φλωρίδης είπε, κύριε Τάσο.
1: Ο πιο συγκροτημένος από αυτούς που έχουν έρθει απ' έξω. Ο πιο συγκροτημένος.
0: Δεν απλά συγκροτημένος. Εντάξει, έχει δομική σκέψη ο Βορύδης. Τώρα είναι άλλος. Είναι καλός ομιλητής.
1: Είναι ο πιο συγκροτημένος.
0: Ναι.
1: Η άλλη ήταν λίγο στην ατάκα, μου πεις εσύ, θα σου πω εγώ.
2: Να κρατήσουμε το απόσπασμα που ο Ανδρέας Πετρόπουλος λέει ότι ο Βορύδης είναι ο πιο συγκροτημένος.
0: Όχι, είναι, είναι.
2: Εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Τον ακούς και είναι ο καλύτερος ρητορός.
0: Ο Ανδρέας μπορεί να μην συμφωνεί, αλλά εδώ δεν μιλάμε για αυτό τώρα. Ο μοναδικός σταθερός, λέει, είναι ο Θοχαρόπουλος. Είναι ο πρώτος διδάξας αυτός.
1: Πολύ ο Χαρόπουλος είναι, πού είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν είναι εύκολο να θυμάσαι.
3: Σκέφτεται.
0: Πού να το βρεις τώρα που είναι το Χαρόπουλος.
2: Πέρυσι είχαμε κάνει και κατά καιρούς αναρωτιόμασταν.
0: Ναι, δεν ξέρω πού είναι τώρα.
1: Νομίζω έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, ναι. Κάτσε, περίμενε, μην βιάζεσαι.
2: Υπάρχει άγχος πάντως στην κοινή γνώμη.
0: Γιατί μπορεί να το δεις με τον Ανδρουλάκη φωτογραφία σε λίγο.
2: Υπάρχει αναστάτως στην κοινή γνώμη για το τι θα γίνει.
0: Όχι ιδιαίτερη.
2: Για το Θεό Χαρόπουλο δεν λέγαμε έτσι.
0: Όχι ιδιαίτερη.
2: Όχι λες.
0: Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα στο Πασόκ τώρα. Κάνει μεταγραφές στο Πασόκ. Αν του φύγει κάποιος, γκρινιάζει. Κάτσε, με συγχωρείς τώρα δηλαδή. Δεν γίνεται, μόνο μεταγραφές θα κάνεις.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Είναι η περίοδος τέτοια. Είναι η περίοδος μεταγραφών. Εν πάση περιπτώσει. Ο Φλωρίδης έχει βρει τη Νέα Δημοκρατία σκαιότατα. Δεν μπορεί να φανταστείς. Και καθόταν χθες δίπλα στο Μητσοτάκη και χαμογέλαγε ικανοποιημένος με αυτά που λέγει ο αρχηγός, ας πούμε. Και το βλέπα εγώ και τρελαινόμουν. Και έλεγα να βάλω το κεφάλι μου στον τοίχο. Τι να κάνω, ρε γάμο.
1: Αυτή η δουλειά κάνω να βάλαμε τα κεφάλια μας στον τοίχο.
0: Μα δεν μπορώ να. Πόσο να τα ανεχτώ, ρε, εσύ, μετά από τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, ρε γάμο. Δηλαδή εντάξει.
1: Να χαμογελάς, δεν είναι.
0: Εντάξει,
2: αυτό πάντως είχε μια ενδιαφέρουσα ψυχολογική διάσταση.
1: Εδώ, μπράβο. Αυτό ήθελα να πω.
0: Και όπως είπε ένα ωραίο ένας ακροατής. Λέει, καλά, τι πίνουνε ρε αυτοί, λέει. Βάζουν αναβράζονται πόν, λέει, στην Κοκακόλα, ρε.
3: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις.
0: Περίμενε. Τάσο, τι έκανες. Ο Τάσος δυστυχώς είναι υπό την επίρρεια του κυρίου Αναθανασιάδη. Του ενός εκατομμυρίου.
4: Ο τότε πρωθυπουργός, ο τότε πρόεδρος του Πασόκ, διέπραξε ένα ιστορικό πολιτικό σφάλμα. Αυτό το σφάλμα συνεχίζουμε να πληρώνουμε σήμερα. Ποιο ήταν? Ότι οδήγησε παρά τις εισηγήσεις που είχε και από τον Βενιζέλο και από πολλούς από εμάς.
0: Μάλιστα.
4: Τη Νέα Δημοκρατία να κρυφτεί πίσω από το Πασόκ.
0: Μάλιστα.
4: Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Καραμαλής μαζί με τον υπουργό του Σαμαρά που είχαν οδηγήσει την Ελλάδα στη χρεοκοπία.
0: Μάλιστα.
4: Απελευθερώθηκαν και διασώθηκαν από τον Γιώργο Παπανδρέου τότε, ο οποίος δεν απέτησε από τη Βουλή να ψηφιστεί η σύμβαση με 180 ψήφους, όπως λέει και το Σύνταγμα στο κάτω-κάτω. Και έτσι έδωσε την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Σαμαρά να διασωθούν.
0: Ναι,
4: να διασωθούν.
0: Αυτά λέει.
4: Και να ξεκινήσουν έναν αντιπασοκικό, αντιμνημονιακό και αντιευρωπαϊκό αγώνα επί δύο χρόνια.
0: Γιατί το λέτε?
4: Με μια λησαλαία αντίδραση. Η οποία δεν είχε καμία σχέση με το εθνικό καθήκον,
0: ναι,
4: το οποίο επιβάλλεται πάρα πολύ
0: σε εσά. Μάλιστα. Εντάξει. Δηλαδή, του πήρα συνέντευξη τώρα να προσεξέ όπω έπρεπε να φτιάσει.
5: Με βίντεο.
0: Με βίντεο. Δηλαδή, άμα το κόψω αυτό σιγά σιγά και του κάνω εγώ ρωτήσει και μου απαντάει αυτά ο Φλωρίδης, θα λέω αποκλειστική.
1: Αλλά θα είχε το βίντεο όμω το προηγούμενο, κατάλαβε
0: αυτό. Βέβαια, ρε, είχε το προηγούμενο να φτιάσει. Την πήρε έτσι τη συνέντευξη.
1: Και απάνταγε. Δηλαδή. Την ώρα που έκανε μια παύση αυτό που μιλάγε.
0: Απάνταγε ο αυτιάς. Ναι.
1: Απάνταγε ο αυτιάς.
0: Ναι, ναι.
2: Φοβερό. Στο τέλος ήταν και επιθετικός. Ναι.
0: Ναι, τι είναι αυτά που λέμε. Τι έχουμε ζήσει. Ανδρέα μου, καλημέρα, καλό πρωί.
2: Καλημέρα.
0: Με υγεία. Άντε, γεια σου. Λοιπόν, θα τον ακούσουμε το απόγευμα, 6-8. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Ήταν η κυρία Φιναϊδα Λέγκα.
2: Ο κύριος Τάξης Χατζής.
0: Ο κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος, ο οποίος κάθε μέρα έρχεται και με λιγότερα μαλλιά. Ο Τάσος Τασκαλτιρανιάν, ο παρασυρώμενος από τον κύριο Αφανασιάδη, με τον οποίο τον άκουσε και, παραγγελούσε εδώ πέρα, χειροκρόταγε.
2: Μεθυσμένος από τη δικαιοσύνη υπέρ του λαού.
0: Την ολιστική αυτή.
3: Την ολιστική.
0: Ε, Μπράβο, λέει, που έβαλε το Φλόριδη, σιγά μην δεν τον έβαζα. Άσε τώρα.
2: Τώρα θα φτιάξει διάφορα τέτοια.
0: Λοιπόν, γιατί δεν βρίζαν αυτοί. Εγώ θα του βρω όλου τώρα του Πασόκου. Τώρα που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία, περίμενα του βρω όλου.
3: Έχει βγάλει η ομάδα αλήθεια τώρα για τον Αυλονίτη που έλεγε στι 19 Μαΐου του 26 εγώ δεν θα μπορούσα λέει, να σφίξω τα χέρια να πάω στο Πασόκ. Παρόντο του Μπιάγκη. Γι' αυτό σα είπα εγώ πριν ότι θα κάνει χαρέ ο Μπιάγκη.
0: Ναι.
2: Έτσι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά.
2: Γεια σας.
0: Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Γεια σας.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως στόχο το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή πολύ χαμηλότερη από 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της στήριξης στον ντίζελ για τον Οκτώβριο. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μικρή πτώση σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Στα 102 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 99 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Έκτακτη συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σε μισή ώρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρουσιάσει σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρίων στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στη συνέντευξη θα συμμετάσχουν επίσης η πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Ο κ. Αυλονίτης είχε νωρίτερα συνάντηση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Ο Αλέξανδρος Αυλονίτης είχε εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2024 ανεξαρτητοποιήθηκε ακολουθώντας τον Στέφανο Κασελάκη στο Κίνημα Δημοκρατίας, από όπου και παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Στη σύλληψη ενός 23χρονου και ενός 25χρονου προχώρησαν οι αρχές μετά την εξάρθρωση από το ελληνικό FBI εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι κλωνοποιούσαν τη φωνή συγγενών των υποψήφιων θυμάτων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να γίνουν πιστευτοί, ενώ προσποιούνταν μεταξύ άλλων και υπαλλήλους του ΔΔΕ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, ενώ η εκτιμόμενη αξία της λίας της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9.42, 9 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας στην Εύβοια. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα, ενώ η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλους της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη. Στις 3.30 θα κλείσουν με εντολή της Ελλάς οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς στάση. Στον διεθνή χώρο, η Ρωσία ενδέχεται να σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, προειδοποίησε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου στους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Ο Τούσκ υποστήριξε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επιθέσεις, τις οποίες στη συνέχεια θα παρουσιάσει ως ατυχήματα, με στόχο να προκαλέσει καταστροφές, χωρίς να οδηγήσει άμεσα το ΝΑΤΟ σε συλλογική στρατιωτική αντίδραση. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 4 τραυματίστηκαν από πυροβολισμού σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Νότιες Φιλιππίνες. Το τελευταίο διάστημα έχει σημειωθεί μεγάλος αριθμός ένοπλων επιθέσεων σε σχολεία στη χώρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρεμιέρα με νίκη στη League Phase του Europa League για τον Όφη, που κέρδισε με 2-0 τη Hoffenheim. Για το κύπελο Ελλάδος, μεγάλη νίκη της ΑΕΚ που επικράτησε του Πανσεραϊκού με 8-1, ενώ 1-1 η ληξία αναμέτρηση Καλαμάτα Λάρισα. Στο μπάσκετ, στις 5 το απόγευμα, η αναμέτρηση Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στην κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τις 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Το πρωινό αυτής της Παρασκευής είναι κατά τη πιο ηλιόλουστο και κατά τη πιο ζεστό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά όπως μας προειδοποιεί ο Πρωθυπουργός, ο χειμώνας που έρχεται είναι δύσκολος. Αν μη τι άλλο, το καταλαβαίνουν άπαντες κοιτώντας την εξέλιξη της πορείας των διεθνών τιμών της ενέργειας. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, κυρίες και κύριοι, εδώ. Οι περιορισμοί που δημιουργούνται στην παραγωγή είναι προφανές ότι επηρεάζουν και τις τιμές. Τα έχουμε πει όταν λείπει, για παράδειγμα, το ρωσικό πετρέλαιο, διότι τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας αναγκάζουν τους Ρώσους να περιορίσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα προκειμένου να καλύψουν τις δικές τους εσωτερικές ανάγκες για το χειμώνα. Δεν είναι πιο δύσκολος ο χειμώνας στην Κατερίνη, την καλημέρα μου επίσης, σε σχέση με το χειμώνα στα Ουράλια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί ένα έλλειμμα το οποίο τροφοδοτεί την αύξηση των τιμών. Επειδή γενικώς ο οικονομικός αναλφαβητισμός στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλος, θα ακούσουμε μια σειρά βλακιών για όλα αυτά και από κόμματα και από πολίτες. Όλοι θεωρούν, να πω ένα παράδειγμα, θέτω ένα ερώτημα τώρα έτσι στο ακροατήριο, έτσι. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο φόρος, όχι ο ΦΠΑ του φόρου, το οποίο είναι παράλογο, έτσι. Είναι παράλογο να έχεις και ΦΠΑ σε έναν φόρο στο φόρο. Αυτό είναι παράλογο. Πάμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πόσο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και πόσο κοστίζει. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο εγώ θα θέτω από εδώ και πέρα σε πολιτικούς οι οποίοι θα έρχονται και θα λένε για την ακρίβεια στα καύσιμα. Πόσο κοστίζει. Γιατί είναι προφανές ότι και μείωση φόρου και μια σειρά άλλων επιδοτήσεων δεν γίνονται. Και μείωση φόρου και επιδότηση στην Αγγλία, αντιλαμβάνεστε ότι το κοκτέιλ είναι ασφυκτικό. Το ίδιο πρόβλημα που έχουμε εμείς έχουν και οι Γερμανοί, έχουν και οι Ολλανδοί, έχουν και οι Ιταλοί. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, για να δείτε τώρα τι συμβαίνει. Στη Γερμανία η βενζίνη αρχίζει και πλησιάζει τα 3 ευρώ η βενζίνη, τα 3 ευρώ το λίτρο. Αρχίζουν λοιπόν μεταξύ τους

θα υπήρχε μια φασόν λογική και όλοι θα την εφήρμοζαν. Δεν ξέρω καμία κυβέρνηση η οποία έχει το βίτσιο να εισπράττει βρυσίδια στα πρατήρια και στα σούπερ μάρκετ και, στα... και οπουδήποτε αλλού, όπου υπάρχουν καταναλωτικές δαπάνες. Δεν ξέρω καμία κυβέρνηση να θέλει να το κάνει. Είναι προφανές ότι εδώ θα υπάρχει ένα σημαντικό κόστος για τον προϋπολογισμό, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνηση, είναι το πετρέλαιο θέρμανση που είναι το μεγάλο κόστος. Εχθές ο Πρωθυπουργός είπε κάτι το οποίο έχει μία πονηρία μέσα του. Είπε στη συνέντευξη στην ΕΡΤ, στον Παναγιώτη Στάθη, ότι η κυβέρνηση θα κάνει τα αδύνατα δυνατά έτσι ώστε το πετρέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν ανοίξει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου, να ανοίξει σε μια τιμή σημαντικά πιο κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι. Ποια η πονηρία του Πρωθυπουργού, κάποιοι άλλοι θα λέγανε λαθροχείρια, αλλά εγώ δεν συνυπογράφω αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Δεν μπορεί να γίνεται σύγκριση της τιμής διάθεσης κατά την έναρξη της περίοδου με την τιμή που είχε το πετρέλαιο κατά τη λήξη της περίοδου διάθεσης. Το λέω για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορεί ο κύριος Πρωθυπουργός να λέει ότι έκλεισε το πετρέλαιο 1,75 πριν, ναι, αλλά άνοιξε 1,10. Άνοιξε 1,10. Λοιπόν, άρα είναι δεδομένο ότι φέτος θα υπάρχει ένα καπέλο. Πόσο καπέλο θα υπάρχει είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αυτή την ώρα το ύψος της κρατικής επιδότησης. Τι θα γίνει στο πετρέλαιο θέρμανσης, κρατική επιδότηση και μια συνεισφορά και από τα δύο διηλιστήρια της χώρας, τα οποία ηρίστο εμπαρόδο βάζουν κανονικότητα πλάτη στην κυβέρνηση για να κάνει η κυβέρνηση κοινωνική πολιτική. Έτσι, για να είμαστε συνεννοημένοι. Το λέω γιατί η κυβέρνηση έχει μονίμως την προσδοκία. Λοιπόν, αυτά έχουμε μπροστά μας. Μου λέει ο κύριος Τάκης Διαμαντόπουλος, λέει, ξεχνάτε ότι στη Γερμανία έχουν άλλους μισθούς σε σχέση με την Ελλάδα. Ναι, έχουν και άλλα κόστη όμως σε σχέση με την Ελλάδα. Δεν ξέρω πότε πήγατε τελευταία φορά στη Γερμανία. Δεν είναι η ζωή φθηνή πλέον. Η δε Γερμανία είναι σε περιβάλλον εδώ και πολύ καιρό μακράς οικονομικής στασιμότητας και έχει τρίμηνα ύφεσης. Γιατί? Γιατί για τη βιομηχανία της που ήταν κάποτε ο ακμάζων κλάδος της γερμανικής οικονομίας και βασικός κινητροδότης, ας πούμε, της παραγωγικότητας, τι συνέβη? Αυξήθηκε πάρα πολύ το ενεργειακό κόστος μετά τον πόλεμο. Οι Γερμανοί είχαν προσδεθεί στο άρμα της Ρωσίας εισάγοντας φθηνή ενέργεια και όταν έγινε ο πόλεμος δεν είχαν προλάβει να απαγκιστρωθούν από το άρμα της Ρωσίας ή να έχουν εναλλακτικές. Είχαν δεκλείσει και τα πυρηνικά εργοστάσια, τα οποία κράτησαν αντιστοίχως το ενεργειακό κόστος της Γαλλίας σε κατά τη χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με αυτό της Γερμανίας, και την πάτησαν. Και άρχισε η γερμανική βιομηχανία και τα γερμανικά βιομηχανικά προϊόντα άρχισαν να χάνουν στην ανταγωνιστικότητα εν σχέση με άλλα προϊόντα, και όχι μόνο από την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη πλέον έχει να ανταγωνιστεί κατά βάση την Κίνα. Και επειδή δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί επί ίσης όρης, σε σχέση τιμής κυρίως, πάει να την ανταγωνιστεί με φόρους που μπαίνουν στα περίφημα μικροδέματα που έρχονται από την Κίνα στα προϊόντα, από τους, και με δασμούς. Λοιπόν, αυτά γκρόσο μόντο είναι τα εισαγωγικά που έχω να πω για την οικονομία και θα περιμένουμε τη Δευτέρα να ακούσουμε και πιο συγκεκριμένα τι μελιγενέστε από το οικονομικό επιτελείο, τις λεπτομέρειες δηλαδή των μέτρων για τον χειμώνα που προοδευτικά σπέδει να ανακοινώσει η κυβέρνηση, γιατί σου λέει άμα είναι να καούμε στο χυλό, μην φυσάμε το γιαούρτι μετά. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο, μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους και η Μαρία Καραουλάνη στην αρχιδεξιά της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη εδώ στη διεύθυνση σύνταξης, κυρίες και κύριοι. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο nerpapakialfaradio989.gr το email μας, 6947-989-989, το Viber του σταθμού. Μου γράφει ο Γιάννης, θερμές καλημέρες από το νησί της Κέρκυρας. Να πούμε, λέει, και ένα μπράβο στον Όφη για την ομαδάρα που έχει χτίσει μεταξύ άλλων. Πράγματι, θερμά συγχαρητήρια στον Όφη, ο οποίος εχθές ήταν πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ ουσιαστικός απέναντι στη Χόφενχαϊμ. Μια ομάδα με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ, πολύ μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια σε σχέση με αυτόν που πρωταγωνιστεί όλα τα τελευταία χρόνια

στην γερμανική Bundesliga, την οποία κέρδισε με 2-0. Πολύ καθαρά. Πολύ καθαρά, με πάρα πολύ έξυπνο και μυαλωμένο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που τη ζηλεύει όλη η Ελλάδα, αυτή που έχει φτιάξει ο Χρήστος Κόντης, και τον συγχαίρουμε και αυτόν θερμά. Λοιπόν, τραγούδι και επανέρχομαι.

αδελφές θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

0: σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
1: Λοιπόν, τώρα έχω διάφορα μηνύματα. Την καλημέρα μου στους φίλους πρωινής παρέας. Καλημέρα και στην Όλγα. Καλημέρα στο Χρήστο, ο οποίος λέει σχεδόν 1 ευρώ είναι για το περιβάλλον, 1,33 το πετρέλαιο στα Σκόπια. Μιλάμε για τον πράσινο φόρο που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τον πράσινο φόρο στο διηλιστήριο. Τα διηλιστήρια επιβαρύνει. Λοιπόν, μου λέει ο Θωμάς, λέει, όταν βγάλετε, λέει, κάποιον από την Ελλάς, ρωτήστε παρακαλώ, εγώ έχω μια μικρή μονοπρόσωπη οίκε, θα μου αυξήσει τα μερίσματα όπως θέλει, όπως λέει ότι θα κάνουν με τις τράπεζες, για παράδειγμα, που έχουν μερίσματα προς διάθεση κάποια δις. Εγώ, λέει, αυτή τη στιγμή πληρώνω 22% εφορία και 5% για μερίσματα. Πού θέλουν να το πάνε δηλαδή? Κοίταξε, την τελευταία φορά που έβγαλα κάποιον από την Ελλάδα δεν πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε να εξηγήσει ούτε τα βασικά της πρότασής του. Οπότε ο κύριος Πετράκος, ο τομεάρχης ανάπτυξης Ελλάδας, που βγήκε πριν από μερικές μέρες και προσπαθούσε να εξηγήσει το καθεστώς με την Golden Visa και αυτό το ταμείο που θα λειτουργεί κάπως, το επενδυτικό, απέτυχε ο άνθρωπος και απέτυχε σε πρόταση που έχει παρουσιαστεί εδώ και 3 εβδομάδες. Λοιπόν, άσε τώρα, τι να εξηγήσουν. Ο Παναγιωτόπουλος που είχε την υπομονή να βγάλει τον κύριο Κουτεντάκη, τον τομεάρχη οικονομικών, που και αυτός αλλάζει άποψη αναμέρα και ανακανάλι, ας ρωτήσουν. Τώρα εγώ αυτό το, δεν έχω αυτό το πράγμα. Αλλά είναι πολύ εύλογη η απορία. Εγώ, ας πούμε, συμφωνώ με αυτό που έκανε η κυβέρνηση για όσους στην πραγματικότητα αμείβονται από μερίσματα χωρίς να είναι μέτοχοι μιας εταιρείας. Στις μεγάλες εισηγημένες είναι γνωστή αυτή, και όχι μόνο στις εισηγημένες, είναι γνωστή αυτή η πρακτική. Ότι κάποιος συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο και εισπράττει κατά κύριο λόγο την αμοιβή του εκεί, αντί να την εισπράττει άλλος πώς. Δεν κόβει τιμολόγιο στην εταιρεία, ας πούμε, ότι παίρνω 10 χιλιάρικα, να φορολογηθεί με 22 ευρώ στο τιμολόγιο. Φορολογείται 5% σαν να παίρνει μέρισμα. Άρα, αν εισπράττει, ξέρω εγώ, 500 χιλιάρικα, πληρώνει φόρο 5% ως μέρισμα. Λοιπόν, αυτά είναι τρέλες και καλά κάνει η κυβέρνηση και αυξάνει το φόρο στα μερίσματα των μελών διοικητικού συμβουλίου που δεν έχουν μετοχές στην εταιρεία. Αυτό που έχει πει η Ελλάς για τα μερίσματα και την οριζόντια αύξηση μερίσματα, εγώ δεν την καταλαβαίνω. Ήταν ένα μέτρο το οποίο βοήθησε η μείωση του φόρου των μερισμάτων. Αλλά όποιος δεν έχει σχέση με την ελεύθερη αγορά, δεν το καταλαβαίνει αυτό. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω σε πολύ λίγο, θα δούμε και το θέμα με το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας σε πολύ λίγο, που καταργήθηκε το 2019 και ενοποιήθηκε με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Να μιλήσουμε λίγο για αυτό τον κλάδο, διότι σε περίπου 10 λεπτά από τώρα έχουμε και μια έκτακτη συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας για μια νέα εφαρμογή για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρίων, οπότε νομίζω ότι είναι απολύτως συναφές με το θέμα. Για πάμε και επιστρέφω σε 2 λεπτά από τώρα.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 212-212-4800, το owner παπάκι alfaradio989.gr και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Είπα ότι θα μιλήσουμε για την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Αυτό αποφασίστηκε το 2019. Στο πλαίσιο τότε του επιτελικού κράτους, το σώμα αυτό καταργήθηκε ως αυτόνομη υπηρεσία και εντάχθηκε στην τότε νεοσύστατη Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πρέπει να δούμε όμως αν αυτό δούλεψε ή όχι στην πράξη, με φόντο και την υπόθεση Μαζονάκη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Σταύρος Σιαβός, είναι ο πρώην επικεφαλής του παραρτήματος του σώματος στη Βόρεια Ελλάδα. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
8: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη.
1: Λοιπόν, θέλω να μας περιγράψετε τώρα, για όσους δεν θυμούνται πώς λειτουργούσε αυτό το σώμα, ποια ήταν η δική σας η δουλειά, το καθηκοντολόγιο, όσο ήσασταν όταν ήταν ενισχύ.
8: Κοιτάξτε, το καθηκοντολόγιο ήταν το εξής, ότι κάναμε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, έτσι δηλαδή. Mm-hmm. Κάναμε ένα επιχειρησιακό πλάνο στοχευμένων ελέγχων, εντάξει. Εγώ ήμουνα στη Βόρεια Ελλάδα, ο κύριος Ευαγγελάτος ήταν κάτω στην Αθήνα. Και σε συνεννόηση βγάζαμε και καθοδηγούσαμε τους επιθεωρητές που πρέπει, τι ελέγχους πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm.
1: Αυτό το οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι εσείς κάνατε και τακτικούς ελέγχους, αλλά και ελέγχους κατόπιν καταγγελιών. Είναι σωστό αυτό?
8: Σωστό είναι, βέβαια, και μπορούσαμε πάρα πολλές φορές και αυτεπάγγελτα να πάμε, έτσι. Mm-hmm. Δεν υπήρχε θέμα.
1: Αυτεπάγγελτα τι είναι η τρόπο, μετά από καταγγελία ή...
8: Ναι, βέβαια, okay. βέβαια. Και βεβαίως πάντοτε ήταν, δηλαδή δεν ξέρανε οι ελεγχόμενοι ότι εμείς θα πάμε εκεί, έτσι. Mm-hmm. Ποτέ. Okay. Πράγμα το οποίο, γιατί ακούω τώρα ότι γίνονται έλεγχοι, τι ποιότητα έχουν αυτοί οι έλεγχοι και πόσο εξειδικευμένοι είναι αυτοί οι έλεγχοι, έτσι.
1: Mm. Σωστό αυτό το οποίο λέτε.
8: Δηλαδή υπάρχει ένα κενό αυτή τη στιγμή, να σας το πω έτσι.
1: Εσείς τι προσωπικό είχατε για να κάνετε αυτούς τους ελέγχους?
8: Εγώ επάνω είχα φτάσει μέχρι 25 άτομα. Mm-hmm. Στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Όταν λέμε Βόρεια Ελλάδα, τι εννοούμε, τους νομούς Μακεδονίας και της Θράκης?
8: Εμείς κάναμε ελέγχους όλη τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Λάρισα.
1: Okay. Δηλαδή, από τη μισή Ελλάδα και πάνω στην πραγματικότητα.
8: Ναι, χοντρά-χοντρά. Ναι.
1: Και εσείς τι πηγαίνατε, σε ιδιωτικά ιατρία, σε κλινικές?
8: Κοιτάξτε, οι έλεγχοι ήταν κατά βάση στα δημόσια νοσοκομεία, εντάξει, στις ιδιωτικές κλινικές και στα ιατρία, στο πούμε κατόπιν καταγγελιών, έτσι.
1: Όπου η καταγγελία την μπορούσε να αφορά ότι χρησιμοποιούνται μέθοδοι, φάρμακα, μηχανήματα τα οποία...
8: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς και παραποίηση επαγγέλματος, έτσι.
1: Μάλιστα. Και αν πηγαίνατε λοιπόν, λέω εγώ τώρα, σε ένα ιδιωτικό ιατρείο και διαπιστώνατε αυτό το οποίο περιγράφεται, είτε αντιποίηση επαγγέλματος, είτε μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνταν και δεν είχαν δηλωθεί και ούτω καθεξής. Τι συνέβαινε?
8: Γινόταν μια έκθεση ελέγχου, η οποία υποβαλότανε και ανάλογα με τα παραπτώματα τα οποία, ας το πούμε, υπήρχαν, έτσι, πηγαίνανε εκεί που έπρεπε να πάνε. Πρώτα-πρώτα, αν ήταν γιατρός, πήγαινε στον ιατρικό σύλλογο, εντάξει. Ή ας το πούμε, και αν ήταν το παράπτωμα πιο μεγάλο, και στον υπουργό, βέβαια, υγείας, δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
8: Ή αν ήταν το παράπτωμα πάρα πολύ μεγάλο, ας το πούμε, και στον εισαγγελέα αμέσως. Επίσης, θέλω να σας πω ότι οι επιθεωρητές του ΣΕΙΠ είχαν και έναν ανακριτικό ρόλο, έτσι. Ήταν ενδυνάμει ανακριτικοί υπάλληλοι.
1: Άρα δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Πατούλης, εγώ δεν μπορώ να μπω από τον μπαλκόνι, εσείς μπορούσατε να μπείτε και από τον μπαλκόνι, ας πούμε.
8: Όχι, σχηματικά
1: το λέω.
8: Ναι, όχι. Εμείς είχαμε το know-how.
1: Ναι.
8: Είχαμε το know-how. Τι σημαίνει know-how? Σημαίνει όταν είσαι εξειδικευμένος επιθεωρητής, έτσι, ξέρεις ακριβώς τα βήματα που πρέπει να κάνεις, έτσι.
1: Ωραία, αν υποτεθείς το λοιπόν ότι ένας επιθεωρητής υγείας πήγαινε σε ένα ιατρείο κατόπιν καταγγελίας και το έβρισκε κλειστό. Τι κάνατε τότε σε εκείνη την περίπτωση?
8: Λοιπόν, κοιτάξτε, απλά είναι τα πράγματα. Πρώτα-πρώτα το βρίσκεις κλειστό ή σε βλέπει από το μάτι και δεν σε ανοίγει, δεν είναι?
1: Σωστά.
8: Λοιπόν, τι κάνεις? Ξαναπάς, ρωτάς.
1: Ξαναπάς πότε?
8: Ξαναπάς μετά από δύο μέρες, μετά από τρεις μέρες.
1: Ναι, γιατί χτες είχα μια συζήτηση στο ΣΤΑΡ με την κυρία Φραγκάκη, την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, και μου είπε ότι είχαν πάει ο Ιατρικός Σύλλογος το Σεπτέμβριο σε εκείνο το ιατρείο του Κολονακίου και δεν τους βρήκανε και είπανε θα επαναπρογραμματίσουμε έλεγχο το Νοέμβριο.
8: Κοιτάξτε να σας πω. Και σήμερα βγήκα σε μια εκπομπή, ας το πούμε, εκεί ήταν ο κύριος Εξαδάκτυλος εκεί και λέει, αυτοί κάνουν άλλου είδους ελέγχους. Δεν είναι εξειδικευμένοι, κύριε Ευγενίδη. Δηλαδή, αυτό το οποίο δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι. Έλεγχοι είναι όλοι. Έτσι. Όλοι ελεγχόμαστε από κάποιους. Από ποιους ελεγχόμαστε? Εντάξει, είναι εξειδικευμένοι οι έλεγχοι αυτοί τους οποίους κάνουμε εμείς. Δηλαδή, τι να σας πω, ας το πούμε, πάμε σε τράπεζες ιστών, σε τράπεζες κιτάρων. Λοιπόν, ποιος σας κάνει ψυχική υγεία? Εσείς. Πολλές φορές έχετε αναδείξει διάφορα προβλήματα από την ψυχική υγεία. Πώς βγήκε αυτός? Πήρε τα φάρμακά του? Δεν τα πήρε. Σκότωσε, δεν σκότωσε? Ποιον σκότωσε? Τη μάνα του, τον πατέρα του, ξέρω εγώ? Αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και τα αναδεικνύετε εσείς κάθε φορά στην τηλεόραση, έτσι, κάποιος πρέπει να τα ελέγξει. Γίνονται τέτοιοι έλεγχοι? Ερώτηση κάνω εγώ. Απάντηση θέλετε? Όχι,
1: το απαντώ και εγώ.
8: Μα μπράβο.
1: Γιατί λοιπόν, θα σας πει και ο εκάστοτε ιατρικός σύλλογος ότι εγώ δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε αστυνομία.
8: Καλά θα το πει.
1: Είμαι ένας επιστημονικός φορέας που στην πραγματικότητα εγώ μπορώ να ασκήσω κατά βάση πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη μου, όχι ουσιαστικό αστυνομικό έλεγχο.
8: Μα στέλνουν διάφορες κυρίες εκεί, συμπαθέστατες, συνάδελφοι, να κάνουν έλεγχο. Τι έλεγχο να κάνουν αυτές εδώ οι καημένες εκεί, εντάξει? Ο ιατρικός σύλλογος έχει υποχρέωση να δει ποιος είναι ο υπεύθυνος, αν έχει άδεια, τι ειδικότητα έχει, αν η χώρη είναι καλή. Αυτός είναι ο έλεγχος που κάνουν, έτσι. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο.
1: Άρα δεν είναι έλεγχος ουσίας αυτό το οποίο λέτε?
8: Ακριβώς.
1: Κύριε Σιαβέ, μου δίνετε παρακαλώ ένα λεπτό για ένα μικρό διάλειμμα, γιατί είμαι στα μισά της εκπομπής, για να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
8: Βεβαίως, κύριε Ευγενίδη.
1: Ευχαριστώ θερμά.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα. Συζητάμε με τον κύριο Σταύρο Σιαβό, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας του ΣΕΙΠ στην Βόρεια Ελλάδα. Λέγαμε για τους ελέγχους που γίνονται και δεν γίνονται. Τώρα, το ερώτημα που έχω εγώ, κύριε Σιαβέ, είναι το εξής. Όταν καταργήθηκε ως αυτοτελές όργανο το ΣΕΙΠ, υπήχθη στην. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
8: Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Ωραία. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχουμε μια εικόνα πώς λειτουργήσε ως υποκλάδος της.
8: Όχι, κοιτάξτε, έχουμε μια εικόνα, δηλαδή εγώ λείπω αυτή τη στιγμή 5 χρόνια, ας πούμε, από εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Αλλά μια γενική εικόνα.
8: Να σας πω, αυτό η αίσθηση που υπάρχει, είναι ότι δεν μπορέσανε, δηλαδή απορροφήσανε, αυτό ήταν μια πολιτική εκτίμηση ότι η συνένωση των ελεκτικών μηχανισμών και βεβαίως θέλω να πω, το τονίζω αυτό, όχι όλων, αυτό το κρατήστε το που σας λέω, δηλαδή όχι όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί μπήκανε στην ΕΑΔ. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, ποιες ψάξτε να τις βρείτε. Λοιπόν, σαν δημοσιογράφο. Αυτό διότι διατείνονται ορισμένοι, ας το πούμε, ότι αυτό ήταν απόφαση της Ευρώπης, η συνένωση όλων των ελεκτικών μηχανισμών και αυτά. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν συνενώθηκαν όλοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνενώθηκε λοιπόν και το ΣΕΙΠ και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Λοιπόν, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει άλλο μόντο. Έχει άλλον τρόπο, ας το πούμε, πώς λειτουργεί, εντάξει. Λοιπόν, αποτέλεσμα ότι γινόντουσαν, κλήθηκε να υποστηρίξει ελέγχους υποδιέστερους εν είδη δημοτικής αστυνομίας, όπως έλεγχος των βεβαιώσεων των πολιτών που κυκλοφορούσαν την περίοδο του κορονοϊού, να μετρούν, ας το πούμε, αποστάσεις σε τραπεζοκαθίσματα, σε κατάστημα εστίασης κτλ. Έτσι, αποτέλεσμα όλο αυτό ήταν να πέσει το επίπεδο του ελέγχου, ας το πούμε. Και οι πάρα πολλοί, ας το πούμε, επιθεωρητές, και κάποια στιγμή και εγώ, παραιτηθήκαμε και φύγαμε, έτσι.
1: Μάλιστα. Άρα, στην πραγματικότητα, και που πέρασαν οι αρμοδιότητες, εξέλιπαν οι άνθρωποι οι οποίοι ξέραν τη δουλειά.
8: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Άρα τώρα το πλαίσιο ελέγχων
8: αυτή
1: έχει.
8: Ναι. Αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω κάτι. Ποιοι κάνουν τους ελέγχους, δηλαδή.
1: Ωραία, αυτό ήταν το ερώτημά μου εμένα.
8: Όχι. Να σας πω τώρα το εξής. Και παρακαλώ, ας το πούμε, κρατήστε το αυτό που σας λέω. Αυτή τη στιγμή όλοι διατείνονται που κάνουν ελέγχους. Ας πούμε και στον τομέα της υγείας, εσείς σαν δημοσιογράφος λέτε. Κάνετε, βεβαίως έχουμε κάνει, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ας παρουσιάσουν τους ελέγχους τους, ας τους δώσουν στον Υπουργό Γεωργιάδη να τα εκτιμήσει τι ποιότητος έλεγχη είναι αυτή, έτσι. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έλεγχο με έλεγχο έχει διαφορά.
1: Αυτό, προφανώς.
8: Λοιπόν,
1: όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σιαβέ. Ποιοι ελέγχουν αυτή την ώρα, ελέγχει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ελέγχουν οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι, εκεί είμαστε.
8: Τι να ξέρω εγώ, δεν γνωρίζω. Υποτίθεται ότι πρέπει οτιδήποτε να πάει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έτσι. Λοιπόν, αλλά οι ιατρικοί σύλλογοι δεν ξέρω τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Από ό,τι ήξερα στη δικιά μου την περίπτωση, στα δικά μου τα χρόνια, έτσι, ήταν ότι οι ιατρικοί σύλλογοι είναι αυτό το οποίο σας είπα και αυτό που ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Τι έλεγχο κάνουν. Αυτό, μόνο γι' αυτό ήτανε. Και να κάνουν πειθαρχικά τέτοια, ας το πούμε, στους γιατρούς, εντάξει. Αν κάποιος, ας το πούμε, έχει ένα πειθαρχικό τέτοιο, να τον βγάλουν στη σέντρα, έτσι.
1: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, απλά πράγματα, όχι σύνθετα πράγματα, έτσι.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιαβέ. Να είστε καλά.
8: Παρακαλώ, κύριε.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Λοιπόν, έχουμε μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι, και μια δυσάρεστη είδηση την οποία πρέπει να μεταφέρουμε. Επιβεβαιώνεται, το έβγαλε το New Post πριν από λίγα λεπτά, και επιβεβαιώνεται ότι έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι. Η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με την οποία πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, η μητέρα των παιδιών του και του πρώην πρωθυπουργού του Γιώργου Παπανδρέου και του Νίκου και του Ανδρέα του Παπανδρέου και της Σοφίας της Παπανδρέου, μια γυναίκα η οποία διήνυσε 103 χρόνια ζωής, γεννηθήσα η Μαργαρίτα Παπανδρέου ως Μάργαρετ Έστερ Τσάντ το 1923, στις 30 Σεπτεμβρίου θα έκλεινε σε πολύ λίγες μέρες τα 103 και θα έμπαινε στα 104, έζησε μια ζωή καταπληκτική και συναρπαστική, θα έλεγα εγώ. Μια φοβερά μαχητική γυναίκα, με μεγάλες κατακτήσεις για το κίνημα των γυναικών στην Ελλάδα την μεταπολιτευτική ως επιτοπλίστων. Μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Αδικήθηκε κατά τη γνώμη μου η Μαργαρίτα Παπανδρέου με τον τρόπο που την κάλυψε ο ελληνικός τύπος, σαν την απατημένη σύζυγο στην πραγματικότητα, την γυραιά και απατημένη σύζυγο την οποία παράτησε ο σύζυγος για την όμορφη νεότερη αεροσυνοδό, παραγνωρίζοντας την πολύ σπουδαία της προσωπικότητα, το γεγονός ότι δεν υπήρξε η κυρία του κυρίου κατά τη γνώμη μου και στάθηκε δίπλα στα παιδιά, στα εγγόνια και στα δυσέγγονά της με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Μέχρι και τα τελευταία της χρόνια ήταν πάρα πολύ ενεργή. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια Παπανδρέου για αυτή την πολύ σημαντική απώλεια.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε να βρούμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή για την σημαντική απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Έλα, Αντώνη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι έφυγε από τη ζωή. Σχεδόν 103 χρόνων πλήρης ημερών η Μαργαρίτα Τσάντου Παπανδρέου ήταν η πρώτη σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, με διακριτή παρουσία στα δημόσια πράγματα και μια ζωή πολυκύματη με συγκρούσεις αλλά και διακριτικότητα. Γεννήθηκε το 1923, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923.
0: Θα έχει γενέθλια σε 10 μέρες, είναι φοβερό τώρα.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Αϊθαλής.
1: Στο Oak Park του Ιλινόη, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν η μεγαλύτερη από 5 αδελφές στην οικογένειά της. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου έχουν αποκτήσει 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Μια σχέση με τον ιδρυτή του Πασόκ, η οποία ήταν πολύ κύματη. Θα λέγαμε ένα από αυτά τα οποία πιστώνεται στο έργο της, στην παρουσία της στα δημόσια πράγματα, ήταν η ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, την περίφημη ΕΓΕ. Την ίδρυσε και διατέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος αυτής της Ένωσης και πολλά από τα νομοθετήματα του Πασόκ, τα οποία εμβληματικά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σε σχέση με το οικογενειακό δίκαιο και τα δικαιώματα των γυναικών, πιστεύετε ότι...
0: Αλήθεια είναι αυτό, ότι τον επηρέασε πάρα πολύ σημαντικά για τις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο.
1: Ναι, βέβαια, και όλα αυτά τα νομοθετήματα έχουν το δικό της αποτύπωμα. Να θυμίσω ότι πρόκειται η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας, έτσι, το 1982. Νομιμοποίηση των εκτρώσεων το 1986. Η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982 επίσης. Νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, καθώς και η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά από το γάμο τους, αλλά και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κυδαιμονία των παιδιών. Μιλάμε τώρα για μέτρα τα οποία ήταν για την ελληνική κοινωνία εκείνη την περίοδο, ήταν εμβληματικά, πρωτοποριακά και χρεώνονται, πιστώνονται στη Μαργαρίτα Παπανδρέου.
0: Αιωνία της η μνήμη. Μια πραγματικά μαχητική γυναίκα, το είπα και νωρίτερα, δεν ήταν η κυρία του κυρίου. Νομίζω ότι ο τρόπος που την κατέγραψε ο ελληνικός τύπος είναι άδικος. Η ιστορία θα είναι πιο δίκαιη με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, έχω την αίσθηση. Με μια πιο συνολική θεώρηση και της προσωπικότητας και της παρουσίας της, που βεβαίως ήταν δίπλα σε ένα φοβερό μέγεθος από τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά έκανε πάρα πολλά πράγματα, ιδίως για τη θέση της γυναίκας και για την λειτουργία των οικογενειακών θεσμών σε μια χώρα που ήταν ακόμα...
1: μετά από μια πολυτάραχη περίοδο. Έτσι να θυμίσω, έτσι όπως θυμάμαι.
0: Εσύ την έχεις γνωρίσει τη Μαργαρίτα Παπανδρέου?
1: Φυσικά την έχω γνωρίσει, την έχω καλύψει δημοσιογραφικά όπως και τον Ανδρέα Παπανδρέου στην τελευταία του περίοδο. Αλλά έτσι θυμάμαι σε μια συνέντευξή της που είχε πει μετά την, έτσι, τότε, μετά το διαζύγιο με τον Ανδρέα, ότι είχε πει ότι αγαπά πολύ τον Ανδρέα, τον αγαπούσα πάρα πολύ, λέει, και αυτή η αγάπη την είχε οδηγήσει στο να τον αφήσει ελεύθερο. Μάλιστα είχε αποκαλύψει τότε και μία έτσι συζήτηση που είχε με τη Μελίνα Μερκούρη, όταν η Μελίνα τότε της είχε προτείνει να φωνάξει και να απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είχε ακολουθήσει τη συμβολή αυτή. Ήταν αυτά παραπολιτικά, αυτά μιας έτσι περίεργης πολιτικής και περίοδου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη μου, για την άμεση ενημέρωση. Να σε καλά. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δείτε, κυρίες και κύριοι, το Magenta TV και στο Wallet σας, το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και Εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε Eklandi Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε και τα των δημοσκοπήσεων, διότι είμαστε στη μετά-δεθ περίοδο και γίνεται το Ταμείο και των Μέτρων και της αρχής της νέας πολιτικής περίοδου. Εχθές η ΜΑΡΚ παρουσίασε την έρευνά της στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα. Καλημερίζω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΑΡΚ, τον Θωμά Γεράκη. Γεια σας κύριε Γεράκη, καλημέρα.
8: Καλημέρα. Γεια σας και να μεταφέρετε και τα δικά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια Παπανδρέου. Μακάρι να φτάσουμε στα χρόνια της.
0: Μακάρι να φτάσουμε στα χρόνια της και να είμαστε όσο παραγωγική ήταν η Μαργαρίτα Παπανδρέου.
8: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα εσείς δημοσιεύσατε χθες μια πραγματικά ενδιαφέρουσα έρευνα. Οφείλω να πω ότι ήταν μια έρευνα την οποία φαντάζομαι ότι στην κυβέρνηση τη διάβασαν. Δεν τους απογοήτευσε, να το πω έτσι. Έτσι όπως βλέπω τα νούμερα και την αξιολόγηση για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.
8: Ναι, καταρχήν ήταν μια έρευνα που είχε δύο θέματα. Το ένα είναι όντως, όπως είπατε κύριε Ευγενίδη, ήταν η αξιολόγηση της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ και η αξιολόγηση των προγραμματικών δηλώσεων. Φαντάζομαι κυρίως περισσότερο της κυβέρνησης, διότι έχει μια άμεση ευθεία, αλλά και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Ο κ. Τσίπρας είναι μετά την επανεμφάνισή του ως αρχηγός νέου κόμματος, υπήρχε ένα ενδιαφέρον του τι θα πει, και επίσης και ο κύριος Ανδρουλάκης ως κόμμα της Εξωματικής Αντιπολίτευσης. Νομίζω καταρχήν ότι θα πρέπει να είναι όλοι ικανοποιημένοι, γιατί αν δει κανείς την αξιολόγηση των εξαγγελιών και των τριών ας πούμε πολιτικών αρχηγών, οι θετικές αξιολογήσεις είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από την δυναμική, την εμβέλεια των κομμάτων τους. Δηλαδή θετικά και μάλλον θετικά για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη το 28,4, για τις εξαγγελίες του Ανδρουλάκη κοντά στο 30 και για τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα στο 24.
0: Αλλά μετά όταν το πάμε αναπρόσωπο έχει και αυτό ενδιαφέρον.
8: Ναι, αυτό είναι, κάποιος μπορεί να πει ότι ικανοποιήθηκα και με τον...
0: Και με τον Μητσοτάκη και με τον Ανδρουλάκη και με τον...
8: Ναι, συγκριτική η συγκριτική που εδώ είναι και τα κομματικά ανακλαστικά, ας πούμε. Ποιος σας ικανοποιήσει περισσότερο, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα ποσοστό 35,7, δεύτερος ο κύριος Τσίπρας με ένα ποσοστό 20,6 και ο κύριος Ανδρουλάκης με ένα 15%. Και εδώ σε αυτή την περίπτωση έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά από την εμβέλεια των κομμάτων τους. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ικανοποίησαν κυρίως το στενό τους ακροατήριο και ευρύτερα. Τι εννοώ με αυτό? Φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης ικανοποίησε περισσότερο όσους αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί, κεντροδεξιοί. Ο κ. Ανδρουλάκης ικανοποίησε περισσότερο αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρό ή κεντροαριστερή. Και ο κ. Τσίπρας αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστερή και αριστερή. Δηλαδή απευθύνθηκαν περισσότερο στο ακροατήριό τους με μια μεγαλύτερη.
0: Ενδιαφέρον ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ικανοποίησε τους κεντρώους. Αυτό μου κάνει, γιατί θα δοθεί μια μάχη του κέντρου και η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει κεντρώους ψηφοφόρους.
8: Έτσι, ακριβώς.
0: Μου κάνει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα.
8: Ναι, κοιτάξτε, τώρα, και δεν είναι μόνο τώρα, είναι εδώ και αρκετό καιρό, βλέπουμε ότι το καθεδρίας τους ψηφοφόρους του κέντρου τις έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με δεύτερο, τον κύριο Ανδρουλάκη. Γεγονός είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μια δυσκολία, νομίζω ότι έχει τη μεγαλύτερη από τους τρεις, μια δυσκολία διείσδυσης προς το κέντρο. Mm. Και επειδή σε αυτή την έρευνα φαίνεται λίγο να φρενάρει η δυναμική του, να εμφανίζει δηλαδή μια σταθερότητα, για να μην πω μια μικρή, ελάχιστη, ας πούμε.
0: Είναι η πρώτη έρευνά σας, από ό,τι καταλαβαίνω, που δεν τον δείχνει με κάποια αυξητική τάση.
8: Ναι. Νομίζω πως δεν είναι η μόνη.
0: Όχι. Όλες παρόμοιες είναι, όσες έχω δει τουλάχιστον.
8: Η αίσθηση τουλάχιστον από όλες τις δημοσκοπήσεις δείχνουν ακριβώς τις ίδιες τάσεις. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δίνει μια μεγαλύτερη αξιοπιστία. Αν σκεφτεί κανείς ότι η αξιόπιστη είναι μια έρευνα, αν μετρηθεί το ίδιο διάστημα περίπου με τον ίδιο τρόπο και δώσει περίπου το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν έχουμε δηλαδή διαφορές ως προς τις τάσεις. Και η τάση, είτε ως προς τα πρόσωπα, είτε ως προς την πρόθεση ψήφου, την κομματική δηλαδή προτίμηση, είναι ίδιες. Είναι μια σχετική άνοδος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή σε σχέση με την προηγούμενη έρευνά μας στον Αντένα 07, μια αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ γύρω στη μονάδα, μια σταθερότητα, ας πούμε 0,3 κάτω είναι η Ελλάς, και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο μετεβλήθη πάρα πολύ το ποσοστό της ελπίδας για τη δημοκρατία. Δηλαδή η ελπίδα για τη δημοκρατία φαίνεται ότι μέσα σε 2 μήνες έχασε τη μισή της δύναμη, τους μισούς ψηφοφόρους.
0: Και πού πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι?
8: Σας θυμίζω ότι πριν 2,5 μήνες στην έρευνα του Αντένα η ελπίδα με τη δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είχαν το ίδιο ποσοστό στην εκτίμηση, 10,5.
0: Εντάξει, το θυμάμαι γιατί το έχουμε συζητήσει και μαζί και στο πρώτο θέμα και εδώ στο ραδιόφωνο. Το λέγατε πάντα εσείς ότι είναι πάρα πολύ ρευστή η βάση της ελπίδας για τη δημοκρατία, ενώ του κυρίου Τσίπρα ήταν πολύ πιο μασίφ.
8: Έτσι, και αυτό φαίνεται και στις σημερινές δημοσκοπήσεις, δηλαδή επιβεβαιώνεται αυτό. Τώρα, τι σημαίνει αυτό όταν ένα κόμμα χάνει τη μισή του δύναμη? Αυτό κάπου πάει, γιατί στο τέλος της ημέρας πρέπει να θρίζει το 100%. Πώς το λένε τα ποσοστά. Ναι. Άρα λοιπόν εμφανίζεται για ακριβώς αυτόν τον λόγο μια σχετική αύξηση στα κόμματα τα οποία είχαν διαρροές προς την ελπίδα για τη δημοκρατία. Δηλαδή μια σχετική αύξηση, τώρα λέμε για 0, κάτι, αλλά...
0: Εντάξει, άμα σου λείπουν 2 μονάδες εδώ, 2 μονάδες εκεί...
8: Ναι. Και για την πλεύση ελευθερίας και για τη φωνή λογικής και για το Μέρα 25 και για το ΣΥΡΙΖΑ και για την Νίκη.
0: Ωραία. Αυτό φαντάζομαι ότι, μάλλον να το πω αλλιώς, να δούμε πώς θα φτάσει μέχρι τις εκλογές η κυρία Καριστιανού, πλέον εκεί έχει μετατοπιστεί η συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω για το κόμμα Σαμαρά, την πιθανότητα ψήφου στο κόμμα Σαμαρά και μετά θα έρθω και λίγο στα ευρύτερα. Εσείς βλέπετε ένα 3,1% βλέπω εδώ, σίγουρα θα το ψηφίσω. Ένα 9% αρκετά πιθανό, όπερα θρίζει μια δυνητική δεξαμενή του 12,1. Μια θεωρητική δεξαμενή λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι, τι άνθρωποι είναι, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι?
8: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν μπορεί κανείς να μιλήσει, το έχουμε ξαναπεί τώρα, για κάποιο κόμμα στα σοβαρά, όταν δεν υπάρχει αυτό το κόμμα. Διότι, εντάξει, είναι
0: το είδαμε και με την κυρία Καριστιανού. Είναι ναι,
8: και με τον κύριο Τσίπρα. Πριν μιλήσει, το κόμμα του κύριου Τσίπρα ήταν στα 25%, ας πούμε.
0: Δυνητική δεξαμενή.
8: Ναι, τη κυρία Καριστιανού ήταν πάνω από 30, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
8: Αλλά γιατί θέλω να πω ότι πέρα από τον αρχηγό, το κόμμα είναι τα στελέχη του, είναι οι υποψήφιοι βουλευτές του, είναι η προγραμματική του διακήρυξη και είναι ακόμα ένα σημαντικό, μια βασική απάντηση που θα πρέπει να δοθεί, γιατί να σε ψηφίσω. Δηλαδή το the reason why που λένε οι Αγγλοσάξονες. Στη στιγμή λοιπόν που δεν υφίσταται αυτό το κόμμα, το μόνο που μπορούμε να μετρήσουμε είναι αν υπάρχει κάποιο κοινό, ας πούμε, που το ακούει. Mm-hmm. Χωρίς να σημαίνει ότι θα είναι και η τελική του επιλογή. Mm-hmm. Αυτή η ευρεία δεξαμενή, αν προσθέσουμε ότι θα το ψήφιζε, αλλά αν προσθέσουμε σε αυτό και ίσως, ας πούμε, να το μάλλον, ας πούμε, αρκετά πιθανό, ξέρω εγώ, φτάνει όντως εκεί σε ένα 12%. Τώρα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτό το 12%, το 5% από αυτό το 12%, το 5% είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2023.
0: Okay.
8: Είναι το 5% του εκλογικού σώματος. Και επειδή αν μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, μιλάμε για δύο πράγματα. Μιλάμε για το 41% που είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές, αλλά και το 31% που λένε ότι σήμερα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, εκεί μειώνεται ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα.
8: Γιατί πολλοί οι οποίοι είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και λένε τώρα ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά έχουν φύγει ήδη από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό δηλαδή δεν είναι το σύνολο της δεξαμενής από τη Νέα Δημοκρατία, είναι κάτι λιγότερο από το.
0: Άρα λέτε ότι κάποιοι είναι από τους αναποφάσεις τους, ας πούμε, και κάποιοι μπορεί να είχαν ψηφίσει άλλα κόμματα. Αυτό ήθελα να πω. Κάποιοι μπορεί να είχαν ψηφίσει, ξέρω εγώ, σε ευρωεκλογές Λατινοπούλου ή Βελόπουλο.
8: Επανατοποθετούνται
0: τώρα.
8: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί αυτό έχει μια σημασία. Εσείς τώρα τη Λατινοπούλου, μισό λεπτό, γιατί έχασα την κάρτα, τη βρίσκεται στην εκτίμηση. Συγγνώμη, γιατί δεν είμαι πρόχειρος τώρα.
8: Λατινοπούλου, μισό λεπτό, στο 3,5.
0: 3,5. Αυτό όμως δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Γιατί άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, μπορεί να τις πάρει κόσμο, φαντάζομαι.
8: Εννοείται. Μα κοιτάξτε τώρα, να σας πω τώρα για να είμαστε και σοβαροί, τι σημαίνει το 3,5. Γιατί στη στατιστική, όπως και σε οποιαδήποτε μέτρηση, οποιοδήποτε μηχάνημα μέτρηση εδώ, εξετάσεις αίματος που να κάνεις, ας πούμε, και τα λοιπά, έχουν μια απόκληση τα μηχανήματα και οι μετρήσεις, την οποία μπορείς να τη μετρήσεις ποια θα είναι αυτή η απόκληση. Αυτή η έρευνα λοιπόν που έχουμε κάνει εμείς είναι με μια απόκληση της τάξης του 2,8. Βέβαια, όσο μικρώνουν τα ποσοστά, μικραίνει και η απόσταση. Στη περίπτωση της φωνής λογικής, το 3,5 σημαίνει ότι αυτό το κόμμα θα είναι μεταξύ 2,5 και 4,5.
0: Ναι.
8: Το ίδιο ισχύει και για το Μέρα 25, το 3,2.
0: Για τα μικρά κόμματα η απόκληση είναι συνήθως μια μονάδα πάνω, μια μονάδα κάτω.
8: Ναι. Από 2,2 έως 4,2. Δηλαδή για αυτά τα δύο κόμματα δεν είμαστε σίγουροι αν θα είναι ή δεν θα είναι στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
8: Αντίθετα, στα τρία πρώτα έχουμε καθαρές θέσεις. Δηλαδή η πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας του 31%, που σημαίνει από 28,5 έως 33,5.
0: Ναι.
8: Της Ελλάς αυτό το 16% σημαίνει από 14 έως 18 και του Πασόκ το 11,5 σημαίνει
0: από 13
8: έως 13,3. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχουμε επικαλύψεις.
0: Άρα εσείς λέτε ότι αυτή την ώρα είναι πολύ καθαρό ποιος είναι πρώτος, δεύτερος και τρίτος.
8: Ναι. Μάλιστα. Απλά να βάλω ένα αστερίσκο.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ.
8: Ναι. Η πρώτη θέση είναι πιο καθαρή γιατί έχει και μια συνέχεια 7-8 χρόνια τώρα και με περίπου τα ίδια ποσοστά. Στην τετραετία που μας πέρασε, εκεί που έχει, αυτό που έχει αλλάξει είναι η δεύτερη θέση. Δηλαδή είδαμε στη δεύτερη θέση 4 κόμματα.
0: Ναι, στο όλον αυτόν τον χρόνο, σωστά.
8: Άρα λοιπόν η κινητικότητα είναι στο χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα.
8: Αυτή την έννοια και επειδή οι εκλογές θα είναι πάρα πολύ νωρίς, ας μην μπερδεύουμε τη στατιστική με τη...
0: Με την κάλπη.
8: Όχι μόνο με την κάλπη, αλλά και με τις προφητείες.
0: Σωστό και αυτό. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Γεράκη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
8: Καλό υπόλοιπο.
0: Πριν πάμε στην Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, να σας πω ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Θα βρείτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 11. Γεια σας.
2: Η
9: ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, αφήνοντας πίσω της μία πλούσια κληρονομιά πολιτικού και κοινωνικού ακτιβισμού στην Ελλάδα. Η πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπούδασε δημοσιογραφία και έκανε μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνωρίστηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μετά την επιβολή της Χούντας, η Μαργαρίτα Παπανδρέου κινητοποιήθηκε προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του συζύγου της τον Δεκέμβριο του 1967. Ίδρυσε το 1976 την Ένωση Γυναικών Ελλάδος και διατέλεσε πρόεδρος για 8 χρόνια. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωση, τόνισε ότι θα θέσει μετεπιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει τον φόρο χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη, ενώ μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να γίνει μόνο εφόσον υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση της φορολογίας των ορυκτών καυσίμων. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μικρή πτώση σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Στα 102 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 100 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Σε εξέλιξη έκτακτη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου να παρουσιαστεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρίων στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στη συνέντευξη συμμετέχουν επίσης η πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Ο κ. Αυλονίτης είχε εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2024 ανεξαρτητοποιήθηκε ακολουθώντας τον Στέφανο Κασελάκη στο Κίνημα Δημοκρατίας, από όπου και παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Στη σύλληψη ενός 23χρονου και ενός 25χρονου προχώρησαν οι αρχές μετά την εξάρθρωση από το ελληνικό FBI εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι κλωνοποιούσαν τη φωνή συγγενών των υποψήφιων θυμάτων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να γίνουν πιστευτοί, ενώ προσποιούνταν μεταξύ άλλων και υπαλλήλους του ΔΔΕ. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνι. Στις 3.30 θα κλείσουν με εντολή της Ελλάς οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Οι σύρμοι θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς στάση. Αντιφασιστικές διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σήμερα σε όλη τη χώρα. Στον διεθνή χώρο, βουλευτικές εκλογές διεξάγει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή η Ρωσία. Η αυστηρά ελεγχόμενη ψηφοφορία αναμένεται να δώσει τη νίκη στο κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, αλλά και το πράσινο φως για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Τρεις ανήλικοι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν από πυροβολισμού σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Νότιες Φιλιππίνες. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ο δράστης. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώνεται από τον Ιούνιο σε σχολείο στις Φιλιππίνες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 5 το απόγευμα, η αναμέτρηση Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Να είμαστε πάλι εδώ, τι ωραία! Πώς το μήνα έχουμε, ρε παιδιά? 18! Πήγαμε κιόλας 18 Σεπτεμβρίου. Κοίτα που τρώμε σιγά σιγά και το Σεπτέμβριο. Αλλά όταν έχεις καλή παρέα, όλα περνάνε και είναι πιο ευχάριστα. Και η καλή παρέα η δική μας αποτελείται από τον Κωνσταντίνο Ρέκα, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο. Από την Χριστίνα Μούγιου, που έχει την επιμέλεια των ηχητικών. Και ο Βαγγέλης Πέρσης είναι στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο ίδιος. Και η Παρασκευή, όπως ξέρετε, πάντοτε δημιουργεί μια διαφορετική ατμόσφαιρα, ένα άλλο κλίμα. Γιατί και η Παρασκευή είναι ωραία, αλλά και το Σάββατο είναι ωραίο. Αλλά πιο ωραίο απ' όλα είναι όταν έρχεται η Κυριακή. Και επειδή δεν κάνουμε εκπομπή, θέλουμε να την τιμήσουμε αυτή τη μέρα. Και έχουμε καλεσμένη την κυρία Φέη Δεπάστα. Την είχατε με ακούσει και χτες, την κυρία Δεπάστα. Είναι κβαντική, ολιστική, ενεργειακή influencer και ταυτόχρονα τραγουδίστρια. Υποδέχεται με τη φωνούλα της και αυτή την Κυριακή μας.
5: Μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε όλα όσα έχουμε. Καλημέρα, αγαπημένη γυναίκα. Να χαίρεσαι τον υπέροχο εαυτό σου. Καλημέρα, πανέμορφη Κυριακή. Σ' αγαπώ πολύ και σε θαυμάζω απεριόριστα και υποκλίνομαι στο μεγαλείο σου.
4: Ωραίο, έτσι. Είναι κάτι ανάλογο τότε που είχε βγει η Βλαχοπούλου με τον Ηλιόπουλο σε ένα αυτοκίνητο ανοιχτό και τραγουδούσαν για την Κυριακή. Από τότε είχαμε ακούσουμε ένα τόσο ωραίο στίχο και τόσο ωραίο ρυθμό. Ένα τραγουδάκι για την Κυριακή.

0: ωραία εποχή. Τι ωραίες εκδρομές. Όταν λέμε εκδρομές, παίρνουν το αυτοκίνητο και πήγαιναν πολύ μακριά. Στο Καλαμάκι, ας πούμε. Ήταν σαν να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Και καθόντουσαν σε κάτι ωραία θερινά κέντρα. Του σέρβιραν ψαράκι. Ερχόταν τον καρσόνι. Τότε ήταν καρσόνια που βγάζαν λεφτά. Γιατί αυτό αναρωτιέμαι. Τώρα τα γκαρσόνια τι γίνεται? Είναι πλούσιοι, είναι φτωχοί? Θα μιλήσουν δύο άνθρωποι που είναι σχετικοί. Ένας δημοσιογράφος, μία δημοσιογράφος, κυρία Καλογεροπούλου, και ένας υπουργός, ο κύριος Λοβέρδος. Παρακαλώ, ακούτε και σημειώνετε.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Λοβέρδο. Ακούμε συνέχεια η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, ο τουρισμός.
2: Ο τουρισμός.
1: Ποια είναι η βαριά βιομηχανία που κάνουμε τα παιδιά μας γκαρσόνια?
2: Γιατί
1: για πείτε μου, αυτό είναι
2: υποτιμητικό, δηλαδή κάποιο θερμητό. Είναι υποτιμητικό.

0: Αυτό. Δεν το είπε έτσι.
1: Εσείς το κάνατε.
0: Δεν το είπε
1: αυτό,
0: έτσι, Ελένη.
1: Αλλά δεν μπορείτε να λέτε βαριά βιομηχανία.
0: Ωραία. Λύθηκε, Ελένη μου. Ένα λεπτό. Βοήθησε με λίγο σήμερα. Δεν μπορώ άλλο.
1: Να μπαίνουν στη θάλασσα.
0: Εντάξει. Υπόθηκε 10 φορές.
1: Ένα λεπτό.
0: Βοήθησε με λίγο.
1: Δεν μου λέτε τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει. Λύθηκε. Μπορώ να δώσω το λόγο στον κύριο Φιλιππίδη. Μπορώ. Ωραία. Μου επιτρέπει, Ελένη. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Φιλιππίδη. Έχετε λοιπόν την εκτίμηση για αυτό που σας.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Αυτό είναι, να είσαι παρουσιαστής εκπομπής και όταν είσαι τις καλές σου, να αφήνεις τους άλλους να μιλήσουν που τους έχεις καλέσει εσύ, έτσι. Αλλά αυτό με τα γκαρσόνια, πραγματικά είναι υποτιμητικό να μιλάς έτσι για τα γκαρσόνια. Γιατί τα γκαρσόνια είναι αυτόπτες μάρτυρες της αισθηματικής ιστορίας των Ελλήνων.

0: τραγούδι αποδεικνύει ότι το καρσόνι δεν είναι για 2-3 χρόνια, είναι για μεγάλο διάστημα, γιατί θυμάται την Μέρι Λίντα από παλιά. Επομένως είναι χρόνια και πέρασε το ίδιο πόστο. Πόσο βγάζουν όμως τα γκαρσόνια δεν το μάθαμε από τη συζήτηση. Οπότε πάμε σε άλλο επάγγελμα να δούμε τι μπορεί να οικονομήσει σε μια διαδρομή, ας πούμε, ένας ταξιτζής. Παίρνει ένα ζευγάρι από το αεροδρόμιο και το φέρνει εδώ, στο κέντρο. Πόσα μπορεί να χρεώσει?
1: Συνελήφθη ταξιτζής που πήρε 600 ευρώ από οικογένεια Ισραηλινών τουριστών για να τους μεταφέρει από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ως το ξενοδοχείο τους που βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Πινακοθήκη. Στις 13 Αυγούστου, ο επαγγελματίας οδηγός παρέλαβε την οικογένεια από το αεροδρόμιο με προορισμό το κέντρο της Αθήνας. Όταν έφτασαν στον προορισμό τους, ο 38χρονος ταξιτζής απείλησε ότι θα χτυπήσει την οικογένεια και τρομοκρατώντας τους, ανάγκασε τους Ισραηλινούς να του δώσουν 600 ευρώ ώστε να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν και να πάρουν τις αποσκευές τους από το προπαγκάζ του οχήματος. Οι τουρίστες αναγκάστηκαν να πληρώσουν, όμως στη συνέχεια πήγαν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων συντάγματος, όπου προχώρησαν σε καταγγελία. Οι αρχές αμέσως αναζήτησαν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής αλλά και του ξενοδοχείου και μετά από ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 38χρονο ως οδηγό του ταξί και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 38χρονου για ληστεία.
0: Η ζωή σε αναγκάζει να μερικές φορές να κάνεις σε κάποια πράγματα που δεν τα δέχεται η ίδια σου συνείδηση. Τα 600 ευρώ τα δέχεται, εντάξει.
2: Πήρατε και ταξιντζίδες.
0: Ταξιντζίδες. Παλιά υπήρχαν και οι πειρατέοι, το ονομαζόμενοι, ήταν κανονικά αυτοκίνητα και παίρνουνε διαδρομές και χρεώνανε ό,τι τους κατέβει. Άλλες εποχές, παλιό τραγούδι.

0: κόμμα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα και το κοστολογεί 20 και κάνει 600, εντάξει, κάνουμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Άκου τι συνέβη στο Κασελάκη. Θυμάστε ότι ήταν και πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Και πήγε εκεί στο γραφείο του, νέος πρόεδρος, να δει το πρόγραμμά μας, να νιώσει υπερήφανος. Και τι αντίκρισε ο άνθρωπος.
1: Εσείς όταν πήγατε στην Κουμουνδούρου, βρήκατε κοστολογημένα αυτά τα προγράμματα που είχαν εξαγγελθεί από την ΔΕΘ, από τον κύριο Τσίπρα?
2: Τα έψαξα να δω τι ακριβώς κοστολόγηση υπήρχε όταν πήγα στην Κουμουνδούρου. Και το μόνο που βρήκα από την τομεάρχη οικονομικών ήταν αυτό εδώ το Excel. Θα σου το αφήσω κιόλας.
3: Για να το δούμε αυτό. Αυτό ήταν η κοστολόγηση του προγράμματος του 23.
2: Ναι, αυτό είναι η κοστολόγηση του εκλογικού προγράμματος.
3: Που βλέπετε
2: όπως
3: εδώ.
2: Το βλέπετε, ούτε μία παραπομπή, αυτό. Ούτε μία φόρμουλα.
3: Πόσα χρήματα είναι αυτό?
2: Αυτό τότε μας έλεγαν ότι ήταν 5 δισεκατομμύρια, 5,1 κάτω. Αλλά όπως βλέπετε εκεί στη μέση, είχαν τα υπερκέρδη της εταιρείας ενέργειας για 5,5 δισεκατομμύρια, που δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να εγγυηθείς.
0: Έλα και εσύ τώρα λεπτολόγος. Θέμα να υπάρχουν αριθμοί και Excel. Πάνω απ' όλα Excel. Εξάλλου μην ξεχνάς ότι είσαι στην Ελλάδα.

Το θλιβερό είναι ότι αυτό το τραγούδι έχει στίχους του Σουρή που τους είχε γράψει πριν από πάρα πάρα πολλά χρόνια. Και δεν έχει αλλάξει και πολύ. Ή μάλλον καθόλου.

0: αγάπη.
1: Εντάξει, είναι λίγο ναι, απεσιόδοξο αυτό το ποίημα που μελοποιήθηκε και το τραγουδάει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πηγαίνουν πολύ καλά. Η παιδεία, για παράδειγμα, φαντάζομαι ότι μάθατε το τι έγινε με τα μαθηματικά, όπου πήγαμε στη Μένσα, πάθανε όλη την πλάκα τους. Εσύ, αυτοί οι Έλληνες, μπράβο τους, τιμούν την παράδοσή τους. Τα μαθηματικά τα παίζουν στα χέρια. Και αυτό φαίνεται στην καθημερινότητα. Για παράδειγμα, ρωτάς κάποιον αν γεννιώσουν πριν από 7 χρόνια. Πόσο χρονών θα ήσουν τώρα και απαντάει.
2: Αν γεννιώσουν πριν 7 χρόνια, πόσο χρονών θα ήσουν.
3: 23.
2: Γιατί?
3: Από 30 σου είπα ότι είμαι. Πριν 7 χρόνια είπες.
2: Ναι.
3: Πόσο θα ήμουν.
2: Δεν ξέρω, αυτό ρωτάω.
3: 23.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Απλά πράγματα. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι ο Αϊνστάιν εδώ έμαθε μαθηματικά. Και μάλιστα σε μια ταβέρνα. Δεν το πιστεύετε, έχουμε ντοκουμέντα. Όπα. Έχουμε ηχητικό ντοκουμέντο, δεν ξέρω αν υπάρχει και υποστήριξη οπτική, αλλά νομίζω ότι αρκεί. Μάρτυρας ο κύριος Τουλίπης.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Σήμερα λέει ότι είναι η μέρα ισότητας των αμοιβών. Μάλλον αστείο πρέπει να είναι. Οπότε πάμε στην άλλη διεθνή ημέρα που σήμερα είναι η διεθνή ημέρα του μπαμπού. Χρόνια πολλά μπαμπού να πούμε. Αν θέλετε και εσείς να ευχηθείτε, να πείτε το οτιδήποτε. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που περιμένει την παρέμβασή σου. 212-212-4800. Το email onerpapakialfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Και έχετε καταλάβει ότι έχουμε σήμερα αποφασίσει να σας ανοίξουμε τα μάτια γενικότερα. Το θέλει αυτό σαν εκπομπή. Είμαστε ανοιχτό πανεπιστήμιο, να σας ανοίξουμε τα μάτια σχετικά με την οικονομία. Έχουμε καλέσει τους καλύτερους. Έχουμε και τον κύριο Σόρα. Τον θυμάστε, ο κύριος Σόρας είναι φερέγγυος, γιατί είχε πει ότι κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των Ελλήνων που έχουν με την παράδοση από τους θεούς του Ολύμπου βρει τον τρόπο να κερδίζουν λεφτά πάρα πολλά δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Τα οποία τα έχει καταθέσει στην Τράπεζα της Ανατολής. Έβγαιναν και διάφορες εκπομπές που τα λέγανε αυτά, μην ξεχνάμε. Επομένως, ξέρει τα πάντα για την οικονομία και θα κάνει μια σχετική παρέμβαση.
10: Μιλάνε για μεταρρύθμιση. Αυτοί μιλάνε για μεταρρυθμίσεις, για μεταρρυθμίσεις, αλλά ουσιαστικά δεν έχουν καν ρυθμό. Εγώ μιλάω για μεταρρύθμιση μετά από τον αποστατικό γελίο ρυθμό που έχουμε πάρει. Σαν αποστατικό χρόνο που δεν ζει και δεν βιώνει κανένας και ζούμε σε μια ψευδαίσθηση. Δίθε και τάχα μου, το αληθινό ενώ είναι οτιδήποτε ψεύτικο πέραν και μακρύτερα της αλήθειας. Θα συζητήσουμε λοιπόν για μια μεταρρύθμιση. Ναι, πρέπει να γίνει μια ολοκληρωτική μεταρρύθμιση σε όλη την οικονομία. Οικονομία. Δεν είναι όπως σήμερα συμβαίνει. Σήμερα το λένε οικονομία να κυνηγάμε ένα χρέος. Οπότε ξεχρεώνουμε και μέσα στο ξεχρέωμα που εμείς κυνηγάμε ένα ψεύτικο χρέος.
11: Έρχεται και προστίθεται και άλλο.
10: Ουσιαστικά το λένε οικονομία. Α, ωραία, ξεχρέωσαμε. Εκεί κύλησε μια διαδικασία. Άρα σήμερα ο πλανήτης κυνηγάει το χρέος. Και επιμένω, 500-3 εκατομμύρια λένε, είναι πολύ παραπάνω το χρέος του πλανήτη. Μα πού να χρωστάει ο πλανήτης και σε ποιον?
9: 500 εκατομμύρια ο ίδιος θα έχει στη μία τσέπη, στην άλλη έχει πολύ περισσότερα. Γιατί γνωρίζει τα πάντα για τον αποστατικό ρυθμό που προκαλείται από τον αποστατικό χρόνο. Αλλά να σου πω κάτι, η σωστή οικονομία είναι η παλιά συνταγή. Και σφίξε τα λουριά. Να σφίγγεις τα λουριά και να σωρεύεις το χρήμα. Φασούλη το φασούλι.

0: Πάμε όλοι μαζί, παιδιά. Ο Παράς φαίνει τον Παρά. Αλλά μερικές φορές δεν λειτουργεί ούτε καν αυτή η συνταγή. Η οικονομία δεν φτάνει. Δεν φτάνει ο Κουμπαράς. Δεν φτάνει το φασούλι, το φασούλι. Τότε τι κάνεις? Καταφεύγεις σε ενεργειακές καταστάσεις.
1: Τρόσκετ φράσεις για χρημέτα από απρόσμενη πήγη. Πες αυτή τη φράση 3 φορές. Δεν ξέρω ποιος, δεν ξέρω πώς, αλλά τα χρήματα έρχονται σε μένα έτσι απλά. Στείλε αυτό το βίντεο σε ένα άτομο και άφησε τα χρήματα να έρθουν από μια απρόσμενη πηγή. Ακολούθησε τη σελίδα. Στα σχόλια άφησε μόνο τη λέξη «προστασία». Για πολλά χρόνια φτιάχνω φυλαχτά με λόγια προστασίας. Ο σύνδεσμος για το φυλαχτό της καθημερινότητας είναι στα σχόλια. Άνοιξέ τον και δες το προσεκτικά. Μπορεί να αλλάξει την ενέργειά σου.
0: Πάρε το φυλαχτό, 10 ευρουλάκια κάνει και θα σου έρθουν χρήματα αυτομάτως. Και θα γίνεις άρχοντας. Θα γίνεις ο πρώτος, ο καλύτερος. Κι αν είσαι άντρας, δεν σε ενδιαφέρει να έχεις μια επιτυχία εκεί. Με το χρήμα που θα σου έρθει, θα γίνεις Δον Ζουάν.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εδώ είμαστε. Όπως σήμερα έχουμε γεγονότα, έχουμε πράγματα που θα πρέπει να καλύψουμε. Γι' αυτό τρέχουμε. Αλλά θα τα καλύψουμε γιατί υπάρχει ρύθμιση του ήχου. Φροντίζει ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Και έχουμε και ηχητικά πάρα πολλά μαζεμένα. Η Χριστίνα Μούγη μας έχει φέρει σήμερα. Να δούμε πώς θα τα χωρέσουμε. Θα το προσπαθήσουμε. Ο Βάγγελης Περίς είναι αυτός που μιλάει. Ακούτε τη φωνή του. Και λέω να παραχωρήσω το μικρόφωνο στον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και στον κύριο Χατζηδάκη. Γιατί θα μας πούνε το γνωστό ότι η πατρίδα μας είναι στην καλύτερη της φάση. Δεν το συζητάμε. Τέτοια ευτυχία είχαμε χρόνια να ζήσουμε όλοι. Αλλά είναι κάποιοι οι οποίοι γκρινιάζουν. Αυτοί κάποιοι έχουν και όνομα δημοσιογράφοι.
3: Όποιος πιέζει για να δίνουμε περισσότερα, πιέζει να ξαναπάει η χώρα στον γκρεμό.
4: Λένε ότι τους φαίνονται λίγα και θα θέλαν περισσότερο. Και εμείς δεν θέλαμε περισσότερο. Γιατί να μην δώσουμε 13η σύνταξη? Γιατί να μην θέλουμε να δώσουμε 13ο μισθό? Διότι δεν υπάρχουν τα περιθώρια, πολύ απλά.
3: Πρέπει να τον δείχνουμε με το δάχτυλο και να τον κατηγορούμε αυτόν πιέζει για περισσότερα. Εσείς δημοσιογράφοι, ό,τι και να σας δώσει ο Μητσοτάκης, μα ό,τι να σας δώσει. Θα δώσει 300 ευρώ. Γιατί όχι 500? Θα δώσει 500 ευρώ. Γιατί όχι 1000? Υπάρχει να πείτε μπράβο. Ξέρετε που οδηγήσατε τη χώρα.
5: Εμείς.
3: Μετά από δύο χρόνια, εσείς φυσικά.
5: Ναι.
3: Μετά από δύο χρόνια, εσύ δεν θα καθμένει με τίποτα. Η χώρα καταστράφηκε στο παρελθόν από αυτή την νοοτροπία.
5: Από τους δημοσιογράφους.
3: Και θα ξανακαταστραφεί αν συνεχίσουμε τα ίδια.
5: Δεν ξέρω αν εσείς νιώθετε να αποτυπωθεί ότι καλοδέχτηκε αυτά τα μέτρα. Οι συνταξιούχικες οργανώσεις, οι παραγωγικοί φορείς και οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν σας επεφύλαξαν και πολύ θερμή υποδοχή.
4: Πάντως δεν είδα και κανένα να λέει ότι θέλει να τα επιστρέψει πίσω αυτά τα οποία δίνει η κυβέρνηση. Έτσι, δεν είναι.
5: Έτσι και το ξέρετε.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Χάλασε ο κόσμος, το έθνος μας σε τάχη.

Έτσι οι δημοσιογράφοι λοιπόν φαίνε, τα λέει εδώ πάλι. Κοίταξε να δεις, έχουμε ξανά στόχους, στίχους του Γιώργου Σουρή. Πολύ ενδιαφέρουσα πάντως η άποψη, προκαλεί τα βαντούρι και κακό, ότι αφού δεν τα γύρισε κανείς τα λεφτά, πάνε πρέπει ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι.

0: αναφορές είπαμε ότι είναι της εποχής του Σουρή για τον Τρικούπη.
1: Αυτή χωρίς παράδες, πράγμα ποτέ καμένα, μπορεί να προχωρήσει μια πιθανή μπροστά. Μα την Αγία Λαύρα και το 21.
0: Α, πήγαμε και στο 21, γυρνάμε συνέχεια προς τα πίσω. Από τον Τρικούπη πήγαμε στο 21. Σιγά σιγά να φτάσουμε στον Αδάμ και την Εύα. Όπου μερικοί πιστεύουν ότι δεν ξεκίνησε ο κόσμος από τον Αδάμ και την Εύα και λένε διάφορα. Αλλά τώρα πλέον η επιστήμη έχει δώσει την απάντηση και έχουμε έναν ιερωμένο που τον ενδιαφέρει η επιστήμη και έχει στοιχεία να μας τα παρουσιάσει.
2: Η επιστήμη βρήκε τον Αδάμ και την Εύα. Επιστήμονες έψαξαν την καταγωγή του ανθρώπινου γένους και αυτό που βρήκαν τους άφησε άφωνους. Οι γενετιστές ανέλησαν το DNA εκατομμυρίων ανθρώπων από κάθε γωνιά του πλανήτη και κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα. Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο κατάγονται από ένα κοινό ανδρικό πρόγονο και από μία κοινή γυναικεία πρόγονο. Μία. Και ξέρετε πόσους ονόμασαν? Ίδιοι οι επιστήμονες. Ύψιλον, χρωμοσωμικός Αδάμ και μυτοχονδριακή Εύα. Αδάμ και Εύα. Η Βίβλος το λέει εδώ και χιλιάδες χρόνια ότι ο άνθρωπος ξεκίνησε από ένα ζευγάρι και όλοι το γελούσαν. Παραμύθι έλεγαν, μύθος. Και τώρα η γενετική επιστήμη με DNA, δεδομένα και εργαστήρια καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα. Ένας κοινός πρόγονος, μία κοινή πρόγονος. Και τους δίνει τα ίδια ονόματα που τους έδωσε και η Βίβλος πριν χιλιάδες χρόνια. Η επιστήμη έφτασε εκεί που η Βίβλος ήταν ήδη. Και πάλι η Βίβλος περίμενε.
0: Περίμενε και σιγά σιγά έφτασε και η επιστήμη ότι ο Αδάμ και η Εύα είναι αυτοί που ξεκίνησαν την ανθρωπότητα. Έχουν βρει και το φίδι, ρε παιδιά, δεν το είπε, θα το πει σε άλλη παρέμβαση. Έχουν βρει και το φίδι. Το φίδι που γράφει, κοιτάξτε, δεν υπάρχουν φίδια τώρα. Είναι το φίδι το ίδιο που γράφει η Βίβλος.

0: ο μύθος, τι είναι η αλήθεια. Τώρα που αποδείχθηκε από τους επιστήμονες, χιλιάδες επιστήμονες, ότι υπήρχε πραγματικά ο Αδάμ και η Εύα και από εκεί ξεκίνησε ο κόσμος. Άλλοι επιστήμονες, το λέω εγώ, δεν το έχει πει κανένας μέχρι τώρα, είναι μια παγκόσμια αποκλειστικότητα, βρήκανε το μάτι του Κύκλοπα που είχε πάει εκεί ο Οδυσσέας. Το βρήκαν, το μάτι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει το μάτι. Τώρα αυτά τα αναφέρουμε λόγω της Οδύσσειας που έκανε μεγάλη επιτυχία με τον Νόλαν, η οποία στην πραγματικότητα επιτυχία το έκανε επίτηδες και έβαλε μέσα, ξέρετε, μαύρη ωραία Ελένη και τα υπόλοιπα τα οποία μας έχουν κάνει έξαλλους. Και γιατί τα έκαναν όλα αυτό εκεί στο Hollywood. Έχουμε το δάσκαλο, το Γιάννης Μπαραβή, να μας εξηγήσει.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κυρίαρχα ρεύματα, μόδες δηλαδή, τις οποίες τις προβάλλει το Hollywood. Κατά βάση είναι η woke agenda και η συμπερίληψη. Δηλαδή οι μαύροι και οι πορτορικάνοι και τα λοιπά και woke agenda, ΛΟΑΤΚΙ. Εάν δεν έχεις από αυτά τα δύο είδη, ας πούμε, μέσα σε μια ταινία, η ταινία δεν μπορεί να πάει στα Όσκαρ.
2: Μάλιστα.
1: Άρα έχουν, κατεβάζουν μια γραμμή. Τι κάνει λοιπόν ο Νόλαν? Ο Νόλαν είναι συνθέτης ταινίας και παραγωγός. Άρα τον ενδιαφέρει το καλλιτεχνικό έργο αλλά και η οικονομία της ταινίας. Εάν λοιπόν αρχίζουν αποκλεισμοί από το ίδιο το Hollywood, η ταινία μπορεί να μην βρεθεί σε αυτά τα εισιτήρια που είναι τώρα.
2: Επέλεξε γιατί... λοιπόν μια Αφροαμερικανή, ωραία Ελένη, για να έχει τις προποθέσεις για να μπορέσει να πάει,
1: όχι μόνο για να πάει στα Όσκαρ, αλλά η μηχανή του Hollywood να την υποστηρίξει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συγγνώμη δάσκαλε, αλλά λες ψεματάκια. Αυτό που λες δεν υφίσταται. Και για να μην λέμε θεωρίες, θα σου πω ότι η προηγούμενη ταινία του Νόλαν, που επίσης είχε πάρει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, δεν είχε ούτε συμπερίληψη, ούτε γκέι, ούτε woke agenda. Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές οι οποίες καλύφθηκαν γιατί υπήρχαν γυναίκες παραγωγή όπως η Έμα Τόμας και γυναίκες στο μοντάζ. Αλλά και ότι στο μάρκετινγκ υπήρχαν συμπεριληπτικές ομάδες πρακτικής άσκησης. Κατάλαβες, δάσκαλε. Αυτό που είπες, ήταν λίγο από το κεφάλι σου. Αλλά να λέμε και τα καλά του Μπαραγδί, μας έκανε να ασχοληθούμε ξανά με τον Κυβερνήτη, τον Καποδίστρια. Κυβερνήτη, γέρσο εκ του τάφου, λέει τεχνητή νοημοσύνη.

0: η πνευματική ζωή του τόπου επιβάλλει να δούμε όλη την Οδύσσια. Έχει πάνω από ένα εκατομμύριο συντήρα στην Ελλάδα εδώ που τα λέμε. Είναι όλοι ευχαριστημένοι? Όχι βέβαια. Υπάρχουν και ενστάσεις και μάλιστα τεκμηριωμένες.
1: Κάποιο νόημα, χωρίς το βάθος του έπους. Καλά, φυσικά δεν περιμένω ότι θα δω και κανένα ντοκιμαντέρ, οκ, okay, γι' αυτό ήμουν σίγουρη. Αλλά να μην μπορεί να αποδώσει λίγο τη μαγεία του κειμένου. Εκεί ενός ο Οδυσσέας, που εμείς στο σχολείο τον μάθαμε ότι ήταν ο πολυμήχανος, ο πονηρός, ο ευφυής τύπος, ο τσαχπίνης, βρε αδελφέ, που τον ερωτεύονταν όλες οι γυναίκες. Ο γοητευτικός, που τον έβλεπε στο Matt Damon και έλεγε είτε βλέπει τον κόλο της Αρλής Θεών, είτε βλέπει τον κύκλοπα του ίδιου και το αυτό.
0: Δεν σεβάστηκε τον Όμηρο, δεν σεβάστηκε τη μαγεία του κειμένου, γιατί έβλεπε τον κόλο της Αρλής Θερών και δεν ενθουσιαζότανε. Τώρα μήπως είχε πάει σε θερινό σινεμά και είχε δύο έργα εκεί δε άλλο. Τι έχεις πει ρε Σιμπικάρα?

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
3: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί στο Star.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κοίτα τι μαθαίνω ότι σαν σήμερα, δηλαδή 18 Σεπτεμβρίου, άκου 18 Σεπτεμβρίου, το 1946 είχε έρθει στην Ελλάδα και είχε δώσει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη μάλιστα, η Edith Piaf. Και εκεί συναντήθηκε με τον Δημήτρη Χόρν, που τότε ήταν σαν ντουζένια του, τον ερωτεύτηκε από ό,τι λένε και δεν προχώρησε όμως καθόλου αυτή η σχέση, έμεινε μακρινή και ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Έχεις άλλη εντύπωση ότι ολοκληρώθηκε? Πάρε να μας το πεις. 2-12-2-12-4-800. Ένα τηλέφωνο. Και το email onerpapakialfaradio989.gr. Και το Viber 6-9-47-9-89-9-89. Και έχουμε ξαναπεί ότι επιχειρείται να ξαναγραφτεί η ιστορία λόγω των κλικ. Για παράδειγμα, Βενιαμίν Φραγκλίνος. Δεν ξέρουμε για τον Βενιαμίν Φραγκλίνο. Τα γνωστά. Ότι έχει εφεύρει, άκου να δεις τώρα, πέρα από πρόεδρος τον ΗΠΑ, που υπάρχει μάλλον λίστα και στα χαρτονομίσματα πάνω τυπωμένο το πρόσωπό του, έχει βρει τον Αλεξικέραυνο, έχει βρει τη Σόμπα, έχει εφεύρει, έχει εφεύρει ο άνθρωπος ο ίδιος τα διπλοεστιακά γυαλιά, δηλαδή που συνδυάζουν τους τύπους στο φακόν για μακρινή και κοντινή όραση, έχει βρει τον καθετήρα που χρησιμοποιείται στην ιατρική και τα πτερήγια κολύμβησης. Όλα αυτά ο Φραγκλίνος. Αλλά αυτά δεν φέρνουν κλικ. Αν ασχοληθείς λοιπόν με τον Φραγκλίνο, θα πεις αυτά.
5: Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος ήταν φανατικός για τις μίλπς. Ήταν ένας από τους εθνοπατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1745 έγραψε γράμμα σε ένα φίλο του, προτρέποντάς τον να επιλέγει πάντα όριμες γυναίκες, οι οποίες είναι πιο έμπειρες. Και όπως έγραφε χαρακτηριστικά, όταν οι γυναίκες πάβουν να είναι όμορφες, λόγω ότι και καλά μεγαλώνουν και γερνάνε, μελετούν για να γίνουν καλύτερες. Γράφει επίσης ότι στο σκοτάδι όλες οι γάτες είναι γκρίζες και η σωματική απόλαυση με μια ηλικιωμένη γυναίκα είναι τουλάχιστον και σε πολλές περιπτώσεις ανώτερη λόγω εμπειρίας. Απέτρεπε τον φίλο του να πηγαίνει στον πληρωμένο έρωτα και του έγραφε ότι ο γάμος θα τον βοηθούσε και ψυχολογικά και επαγγελματικά. Κάνε like και follow για περισσότερα καυτά facts και γράψε μου στα σχόλια τι πιστεύεις για τον Λεωνάρντο Ντικάπριο.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Άλλα ντάλων παπαγάλων. Στο Φραγκλίνο άρεσαν οι μίλφς γιατί είχε γράψει ένα γράμμα σε ένα φίλο του. Και τι πιστεύεις για τον Ντικάπριο? Όλα αυτά τα ίδια, έτσι. Έχω και εγώ αποκαλύψεις να κάνω. Σε γνωστό πρόεδρο της Αμερικής που ήθελα να κατονομάσω, άρεσαν υψηλές οι κοντές, οι ξανθές, οι μελαχρινές, όλες. Είχε γράψει μια επιστολή στο Χαρίτο διπλωμένο και του είπε: μπορείς να το κάνεις τραγούδι, και το έκανε, ρε παιδιά.

0: Υπάρχει ένα διάχυτο ερωτικό κλίμα. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε. Που αφορά και στους πολιτικούς. Μάθαμε στο Φραγκλίν, το Βενιαμίν Φραγκλίνο, ότι άρεσαν τα μίλφς. Να πάμε σε ένα άλλο πολιτικό άντρα, το Σπύρο Μπιμπίλα. Ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι μαζί μας. Θα ανοίξει την καρδιά του και δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Έχω πάει με λίγους ανθρώπους στη ζωή μου, δεν έχω πάει με πολλούς. Και μεγάλα διαστήματα που δεν κάνω καθόλου τίποτα.
2: Αυτό μου το πες και έξω, γιατί?
1: Γιατί αν δεν με γεμίσει κάτι ψυχικά, δεν μπορώ να λειτουργήσω ερωτικά.
2: Δεν υπάρχει η ανάγκη βιολογική?
1: Την έχω κατανικήσει. Μου έχει συμβεί ο κεραυνοβόλος έρωτας 4 φορές στη ζωή μου. Και είναι αυτός που σε κάνει να ταρακουνιέσαι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ταρακουνιέσαι, τρελαίνεσαι. Τρέμεις. Τρέμει η καρδιά σου. Ο Little Tony τραγουδάει για μια τέτοια καρδιά που τρέμει.

0: είπαμε ότι άνοιξε την καρδούλα του Μπιρμπίλας και μίλησε. Ο Μπιρμπίλας, ναι, το ρουτ που χρειαζόταν. Και μίλησε για την ερωτική λειτουργία και τις εμπειρίες. Αλλά την αλήθεια τη λένε και άλλοι. Ο κύριος Σοηλέδης, τέος ποδοσφαιριστής που έγινε διάσημος από τη συμμετοχή του στο Survivor, έχει κάνει πρόταση γάμου στην Μαρελίνα, είναι το κορίτσι του, και ως ζευγάρι επισκέφθηκαν τον κύριο Λάγιο. Και αν μείνατε με το στόμα ανοιχτό με αυτά που είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ακούστε τι λέει ο Σοηλέδης με την Μαρελίνα.
1: Μαρελίνα, φοβάσαι ότι μπορεί σε κάποια φάση να χάσετε τη σεξουαλική επιθυμία?
2: Όχι.
1: Άρη?
3: Όχι.
1: Από την ημέρα της πρότασης γάμου το σεξ είναι καλύτερο ή ίδιο, Άρη?
2: Α, καλύτερο, γιατί?
3: Είναι καλύτερο.
2: Α, συγγνώμη,
1: είναι καλύτερο. Όχι, δεν πειράζει.
3: Είναι καλύτερο.
2: Γιατί όμως?
1: Τι σε ερεθίζει περισσότερο στον Άρη, Μαριλίνα?
2: Ο ποπός του.
1: Ο ποπός του, βέβαια.
3: Ο Χριστός και το ακούμε.
2: Όχι, εντάξει.
3: Ξέφυγε η κατάσταση.
2: Έχουμε πολύ σωματική επαφή με τον Άρη. Ακουμπιόμαστε διαρκώς, δηλαδή. Και τώρα οριακά δεν του πιάνω το χέρι.
1: Πιάστε, δεν
2: για να μην φανούμε.
1: Το χέρι, πιάστε, δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Αειδιαστική.
1: Άρη, εσένα τι σε ερεθίζει περισσότερο στη Μαριλίνα?
2: Τι αγάπη μου σε ερεθίζει στη Μαριλίνα?
3: Κοίταξε, εντάξει, ότι είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα είναι αδιαφεσβήτητο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε τρομερή χημεία μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Θα πάρουμε πολλές φορές αγκαλιά ο ένας τον άλλον, θα φιλήσουμε πολλές φορές ο ένας τον άλλον και αυτό είναι που μας φέρνει πιο κοντά.
1: Κοίτα, περίμενα τη Μαριλίνα να μου δίνει τέτοιες απαντήσεις. Πώς την έχω πατήσει έτσι?
2: Λοιπόν,
1: η Μαριλίνα είναι πολύ συγκεκριμένη. Θέλω να γίνει συγκεκριμένο.
3: Α, θέλεις να γίνω συγκεκριμένο?
1: Ναι, κάτι σε ερεθεί συγκεκριμένο στη Μαριλίνα περισσότερο.
3: Ναι, θα σου πω. Μεταμορφώνεται στο κρεβάτι.
1: Role play, εννοείς?
3: Όχι. Μεταμορφώνεται, γίνεται. Ενώ είναι μια πολύ, πώς να το πω, ευγενική κοπέλα και τα λοιπά, εκεί γίνεται ένας άλλος άνθρωπος και αυτό μου αρέσει, με εξιτάρει.
2: Δεν είμαι εγώ ευγενική στο σεξ. Το κατάλαβα.
3: Παρακαλώ, περάστε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ακούμε, μια χαρά τα λένε οι άνθρωποι, αφού νιώθουν την ανάγκη να πούνε, ποιοι είμαστε εμείς να τους εμποδίσουμε. Παλιά απλώς ήταν λίγο πιο τάφνη στο υπονοούμενο αυτό.
5: Υπάρχει και κάτι που δίχως δραχμή μπορεί.
0: Μα,
5: και
0: ο Λουκιανός για παράδειγμα,
5: την ίδια
0: για το ίδιο λένε. Υπάρχει.

0: Εύκολο να καταλάβεις τι εννοεί. Φαντάζομαι ότι είναι εύκολο. Τι εννοεί ο Λουκιανός Χιλαϊδόνης. Πιο δύσκολο να καταλάβεις τι εννοεί ένας πολιτικός. Ο κύριος Τσακαλώτερος, για παράδειγμα.
1: Η θέση είναι, έχω μια χαρισματική. Δεν θα το έλεγε τον αυτό τότε, αλλά καταλαβαίνετε ότι. Ελάτε εσείς τη Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΣ, για τη στέγαση, για το πληθωρισμό αυτό. Αφήστε μου να το τελειώσω. Προφανώς υπήρχαν στιγμές που με απογοήτευσε ο Αλέξη.
2: Είναι άλλο αυτό και θέλω να χαριστεί.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω τόσο βαθιά σε αυτό. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν το. Θα έχετε υποψιαστεί ίσως μεταξύ των γραμμών. Τι ακριβώς εμποδίσαμε το η αριστερή πτέρυγα αυτό. Άρα που δεν έχουν κεντρικές επιτροπές, συνέδρια που μετράνε. Δηλαδή είναι πρωτοφανές για μένα, αλλά το τελευταίο χρόνο είναι ένα κόμμα που είναι σαν δράνεια. Ο Βορύδης ρω, εμείς είμαστε οι φοδελοί, οι μίζεροι που δεν θέλω να δώσουμε λεφτά. Δεν το βλέπω ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Με όλα τα προβλήματα ξανά επαναλάβουμε το πρώτο μισό του προγράμματος αυτό. Να μην κάνεις. Δηλαδή πως το
2: λέτε
1: το όχι
3: ουσιαστική συζήτηση.
1: Καταλάβατε τι εγώ σε αυτό είχε πει νομίας, γιατί ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει. Είπε ότι θα αυξήσω το ποσοστό της δαπάνης της υγείας. Όχι, η δική μου είναι η σοβαρή συζήτηση οικονομική, κοινωνική, με προτεραιότητες, με ποιους χρονοδιάγραμμα μπορείς να πας το βράδυ των εκλογών το 19 και αποφάσισε ότι θέλει να κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Μεταξύ μικρό και όλους έχει εκεί μια. Δηλαδή και πώς το κάνουν στους αγώνες. Νομίζω ότι έχει επαιρεστεί πολύ από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Εντάξει, δεν είναι ο μόνος που αφήνει τις λέξεις χωρίς να τις τελειώνει. Και τραγούδια τέτοια υπάρχουν. Μόνο έχουν επηρεαστεί από τον Τζακαλώτο οι στιχουργοί. Ακούμε Τζακαλώτο και γράψαν στίχους. Έλα ο Χριστάκης, ο επωνομαζόμενος και Τζόνι Χαλιντέι της Ελλάδας,

με την Άννα Μαρία Παπακό. Και μετά ο Δημή Τάκης. Τα λέμε, να είστε καλά, άντε, γεια.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Μέγαρο. Στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τόνισε ότι θα θέσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει τον φόρο χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη, ενώ μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να γίνει μόνο εφόσον υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση της φορολογίας των ορυκτών καυσίμων. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακοινώσεις που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το πετρέλαιο αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, αφήνοντας πίσω της μία πλούσια κληρονομιά πολιτικού και κοινωνικού ακτιβισμού. Η πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ, Ανδρέα Παπανδρέου, γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπούδασε δημοσιογραφία και έκανε μεταπτυχιακό στη δημόσια υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνωρίστηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μετά την επιβολή της Χούντας, η Μαργαρίτα Παπανδρέου κινητοποιήθηκε προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του σύζυγου της τον Δεκέμβριο του 1967. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ίδρυσε το 1976 την Ένωση Γυναικών Ελλάδος και διετέλεσε πρόεδρός της για 8 χρόνια, ενώ πολλά από τα νομοθετήματα του Πασόκ σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών πιστεύεται ότι έχουν και το δικό της αποτύπωμα. Το νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, MedWatch, παρουσιάζει ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης σε έκτακτη συνέντευξη τύπου στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως εξήγησε, η πλατφόρμα συγκεντρώνει στοιχεία από το σύνολο των ιατρίων που είναι εγγεγραμμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην εφαρμογή με την οποία οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τα ιατρία τα οποία επισκέπτονται και αναμένεται να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα. Το γεγονός ότι δύο ήταν απατεώνες δεν σημαίνει ότι όλοι οι ιδιώτες γιατροί είναι απατεώνες, τόνισε ο Υπουργός Υγείας, υπογραμμίζοντας ότι ανάμεσα σε 9.000 δομές που έχουν ήδη ελεγχθεί, διαπιστώθηκαν λιγότερες από 200 πιθανές παραβάσεις. Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνησε ότι ουδέποτε καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σε κάθειρξη 18 ετών και 6 μηνών και 13 ετών και 6 μηνών αντίστοιχα, καταδικάστηκαν ο 42χρονος και ο 37χρονος συνεργός του για την υπόθεση έκρηξης βόμβας που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου του 2025 έξω από τραπεζικό κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στήχησε τη ζωή στην 38χρονη γυναίκα που την τοποθέτησε. Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, μεταξύ άλλων για εγκληματική συμμορία, έκρηξη, προμήθεια, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και άλλα δικήματα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας. Έχουν κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνι. Στις 3.30 θα κλείσουν με εντολή της Ελλάς οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς στάση. Αντιφασιστικές διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σήμερα σε όλη τη χώρα. Το μίσος δεν αποτέλεσε ποτέ και σε καμία περίπτωση στην ιστορία εργαλείου ανάπτυξης και ευημερίας, τόνισε σε ομιλία του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον διεθνή χώρο, 3 ανήλικοι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν από πυροβολισμού σε σχολείο στις νότιες Φιλιππίνες. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ο 16χρονος δράστης. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώνεται από τον Ιούνιο σε σχολείο στις Φιλιππίνες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 5 το απόγευμα η αναμέτρηση Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Στάκης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 26. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο Υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι δυτικοί τα 3 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1:06 πρώτα λεπτά η ώρα και είμαστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Λογαριασμός στη μία. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Ο μήνας έχει 18, είναι Σεπτέμβριος, και αν πάμε 13 χρόνια πίσω, σαν σήμερα είχαμε την τραγική δολοφονία του Παύλου Φίσα από τους Χρυσαυγίτες, από τη Χρυσή Αυγή, που ήταν και η αρχή για να τελειώσει το πολιτικό σύστημα με την ιστορία της Χρυσής Αυγής. Θυμίζω ότι μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο Νίκος Δένδιας ενοποίησε όλες τις δικαστικές υποθέσεις που αφορούσαν διάφορα θέματα της Χρυσής Αυγής ανά την Ελλάδα, προχώρησε στη σύλληψη των βουλευτών, στη φυλάκιση, στη δίκη και σε όλα αυτά που παρακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια. Και σήμερα, 13 χρόνια μετά, κάποιοι είναι έξω από μια φυλακή για να φωνάξουν ζήτω και μπράβο σε ανθρώπους που είχαν να κάνουν με την εγκληματική οργάνωση και που ήταν πίσω ευθέως ή εμέσως από τη δολοφονία του Φίσα. Και δυστυχώς είμαστε σε μια χώρα και σε μια κοινωνία που, εκτός από αυτούς που φωνάζουν ψόφο στο διαδίκτυο με την πρώτη ευκαιρία και εύχονται το θάνατο του άλλου, χειροκροτούν και ανθρώπους που ευθύνονται για δολοφονίες και για θανάτους. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και είναι καλό να μην κλείνουμε τα μάτια, να το βλέπουμε και να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Λογαριασμός στη μία λοιπόν, Δημήτρης Στάκης στο μικρόφωνο, Θάνος Μπούμπας στη ρύθμιση του ήχου, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και Ντίνα Μόσχο στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξης, η τρόπη επικοινωνίας απλή, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το email μας onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Σήμερα θα έχουμε δύο θέματα που έχουν να κάνουν και με την πολιτική επικαιρότητα, αλλά έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα και τη ζωή εδώ στην Αθήνα. Σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μας ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, για να συζητήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην Κυψέλη με τις εργασίες του μετρό, τις ρογμές που έχουν προκύψει σε σπίτια στην περιοχή. Έχει υπάρξει ήδη ένα πόρισμα καθηγητών, ο κύριος Δούκας το έχει στείλει στη δικαιοσύνη. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, τι μπορεί να κάνει ο Δήμος της Αθήνας για όλους αυτούς τους κατοίκους που και τα σπίτια τους θέλουν να σώσουν, αλλά και φυσικά και το μετρό θέλουν να ολοκληρωθεί, γιατί θα είναι μια ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που μετακινούνται καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας. Γύρω στη 1:20 λοιπόν ο Δήμαρχος της Αθήνας ήταν εδώ μαζί μας για να μας πει τι μέλη γενέστε με αυτή την ιστορία που ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους στην Κυψέλη. Και επίσης, λίγο μετά τη 1:30, θα είναι μαζί μας ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΑΛΚΟ, ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος. Αρκετές δημοσκοπήσεις και σήμερα και χθες, μάλλον και προχθές και την άλλη εβδομάδα, θα μας δώσει μια πρώτη γεύση, μια δική του ματιά, πώς βλέπει τα πράγματα. Και όπως σας έχω πει, τον Κώστα Παναγόπουλο φιλοδοξούμε να τον έχουμε κάθε Παρασκευή εδώ στην εκπομπή, να οργανώσουμε μια μόνιμη στήλη για να μας σχολιάζει την επικαιρότητα της εβδομάδας και με την δημοσκοπική του ματιά και λογική. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα της μέρας, κυριαρχούν οι ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, αρχικά με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και με την προσπάθεια να μειωθεί και ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε σήμερα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και επανέλαβε ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, όχι ότι δεν το ξέραμε, έτσι κι αλλιώς όλοι οι Ευρώπη προετοιμάζεται για τα χειρότερα και η Γερμανία ετοιμάζεται να μειώσει τον ειδικό φόρο και η Ιταλία έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαίρεση για να μειώσει και εκείνη τον ειδικό φόρο.

μια δήλωση ενός κράτους για να ανεβοκατεύουν οι τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου και καταλαβαίνουμε πόσο ρευστά είναι τα πράγματα. Επίσης, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει μετεπιτάσιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι η πρώτη φορά που το λέει μέσα σε δύο μέρες, δύο φορές, ο κύριος Μητσοτάκης. Να θυμίσω ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ήταν αίτημα του ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα, αλλά εδώ ο Πρωθυπουργός βάθησε μία προϋπόθεση, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί χωρίς να περικοπεί άλλη δαπάνη, πρέπει να γίνει μόνο αν υπάρχει ευρωπαϊκή συνολική εξαίρεση για μείωση στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων. Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα γίνει σε αυτό το θέμα. Θα δούμε το Συμβούλιο Υπουργού, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των ηγετών τι θα αποφασίσει όταν θα ανοίξει η συζήτηση, και έτσι κι αλλιώς υπάρχει και συμβούλιο αυτές τις μέρες, νομίζω σήμερα και αύριο, των Υπουργών Οικονομικών, διότι το θέμα των καυσίμων είναι το νούμερο ένα θέμα σε όλη την Ευρώπη και δεν πλήττει μόνο τα νοικοκυριά και τα εκατομμύρια τους Ευρωπαίους, πλήττει και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, διότι δίνει λαβή στα λαϊκίστικα κόμματα και κυρίως στα κόμματα της ακροδεξιάς να εντείνουν την ατζέντα τους και να προσελκύσουν ακόμα περισσότερους ψηφοφόρους, λέγοντας ότι αν έρθουν εκείνα στην εξουσία θα λύσουν τα πάντα ως διαμαγείας με ένα μαγικό ραβδί. Αυτά όσον αφορά το βασικό και κύριο θέμα που θα μας απασχολεί για αρκετό καιρό, που είναι τα καύσιμα. Έχουμε επίσης ανακοινώσεις αυτή την ώρα για ένα άλλο θέμα που απασχόλησε και απασχολεί την επικαιρότητα, με αφορμή τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και είναι ο τρόπος με τον οποίο το κράτος, το Υπουργείο Υγείας, ο Ιατρικός Σύλλογος μπορούν να ελέγχουν τα ιατρία, κατά πόσο αυτά λειτουργούν νόμιμα και κατά πόσο οι πράξεις που γίνονται μέσα στα ιατρία είναι νόμιμες πράξεις ή είναι κάτι κομπογιανίτες, όπως είπε χθες και ο πρόεδρος του ΕΟΦ, που δηλώνουν ότι είναι γκβαντικοί ιατροί. Τώρα βέβαια, να το πω, να μην το πω, ας το πω, δεν έχει σημασία. Λέμε για τους κομπογιανίτες που δηλώνουν οι γκβαντικοί ιατροί, αλλά γνωρίζαμε πολύ καλά και το γνωρίζουμε ότι μέχρι, όχι πρόσφατα, και τώρα, γιατί εγώ μπήκα χθες στο site της κυρίας Καριστιανού, στο επίσημο ιατρικό site, η οποία δηλώνει γκβαντική παιδίατρος. Αλλά όταν κάποιοι το είχαν επισημάνει αυτό πριν από αρκετό καιρό, δέχονταν τη μήνυ των χρηστών του διαδικτύου ότι θέλουν να πλήξουν πολιτικά τη μάνα των τεμπών. Πολύ καιρό πριν, τώρα όλα αυτά έχουν περάσει και τώρα και αυτοί που έλεγαν όλα αυτά ανακαλύπτουν ότι η Μαρία Καριστιανού είναι εκβαντική παιδίατρος. Δεν ξέρω αν θα κάνει και ο Ιατρικός Σύλλογος έναν έλεγχο και στο δικό της ιατρείο το επόμενο διάστημα. Παρά τα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε τώρα την κυρία Καριστιανού, ας πάμε στις ανακοινώσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Έγιναν πριν από λίγο, έχοντας αριστερά και δεξιά του την κυρία Παγώνη και τον κύριο Πατούλη. Είναι λοιπόν ένα καινούργιο εργαλείο που με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να ανοιχνεύει τα ιατρία, τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις στα social media, τις αναφορές σε αναρτήσεις τρίτων. Θα συγκρίνονται όλα αυτά με την νομοθεσία για να εντοπιστεί πού υπάρχουν παραβάσεις και παραβιάσεις. Και όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ήδη η πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου έκανε έλεγχο σε 9.000 δομές που υπάγονται στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και βρήκε ότι από αυτές τις 9.000 δομές υπάρχουν πιθανές παραβάσεις γύρω στις 200 δομές. Ελέγχθηκαν συγκεκριμένα, για να πούμε όλους τους αριθμούς, 8.500 δομές, βρέθηκαν 5.069 ευρήματα προς εξέταση, και οι δομές που θέλουν περαιτέρω έλεγχο γιατί βρέθηκαν να χτυπάει κόκκινο σε αυτές είναι 231. Είναι 161 μη ιατρικές δομές, δηλαδή Ινστιτούτα, ΣΠΑ και οτιδήποτε άλλο, και 50 ιατρία. Προσέξτε, 50 ιατρία που μόλις σήμερα το σύστημα χτύπησε κόκκινο για αυτά. Βέβαια, σωστά θα αναρωτηθούμε όλοι γιατί θα έπρεπε αυτή η εφαρμογή που έγινε τόσο γρήγορα, έτσι, μέσα σε 3-4 μέρες, να πρέπει να γίνει αφού χαθεί η ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται πάντα σε αυτή τη χώρα. Κάτι ακραίο, κάτι τραγικό πρέπει να γίνει για να ξυπνήσει και το κράτος, να ξυπνήσει και η πολιτεία και μετά να τρέχει. Αλλά σκεφτείτε, χρειάστηκε λιγότερο από μία εβδομάδα για να γίνει μία εφαρμογή που ελέγχει τα ιατρία, η οποία θα μπορούσε να γίνει
Μην

0: πριν, για να μην πω χρόνια, γιατί εν πάση περιπτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τώρα τα κάνει όλα πολύ γρήγορα, αλλά θα μπορούσε να είχε γίνει πολύ πολύ πιο πριν και αυτό να είχε γλιτώσει και τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά οκ, okay, θυμάστε πως το είχε πει ο Κώστας Σιμίτης, αυτή είναι η Ελλάδα, τι να κάνουμε με αφορμή το ναυάγιο του Σάμινα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, αλλά η φράση αυτή είναι η Ελλάδα φαίνεται ότι βρίσκει πρόσφορο έδαφος και στη σημερινή εποχή το 2026. Τώρα, στα πολύ πολύ πολιτικά συνεχίζεται, μάλλον δεν συνεχίζεται, έχει ξεκινήσει ο αέναος πόλεμος ανάμεσα, μεταξύ μάλλον για να είμαστε σωστά, σωστοί στα ελληνικά μας, μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Τι εννοώ. Χθες η κυρία Βρετού με μία ανακοίνωσή της δημοσιοποίησε ότι φεύγει από το ΠΑΣΟΚ και άφησε να εννοηθεί για αυτούς που ξέρουν να διαβάζουν καλά τις ανακοινώσεις ότι κατευθύνεται προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ήταν πολύ επικριτική στην ανακοίνωσή της και για το ΠΑΣΟΚ και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Το γεγονός ότι η αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ συνέπεσε την επομένη μιας καλής δημοσκόπησης, δύο μάλλον καλών δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ, οδήγησε το ΠΑΣΟΚ στο να βγάλει μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση και εναντίον της και εναντίον του κόμματος Τσίπρα, θεωρώντας ότι το κόμμα Τσίπρα την είχε έτοιμη, την κυρία Βρετού, και την ενεργοποίησε μόλις η επικαιρότητα ήταν θετική για το ΠΑΣΟΚ. Έβγαλε λοιπόν μια ανακοίνωση και είπε ότι η κυρία Βρετού αποδέχθηκε για τον εαυτό της να γίνει πιόνι στο σχεδιασμό του κυρίου Τσίπρα και μετά την αποτυχημένη για εκείνον ΔΕΘ να αποτελέσει σωσίβιο του κυρίου Τσίπρα η κυρία Βρετού. Αυτά έγιναν χθες. Και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, επειδή θέλησε να απαντήσει σε αυτή την προσχώρηση της κυρίας Βρετού στο κόμμα Τσίπρα το επόμενο διάστημα και την αποχώρησή της από το κόμμα, σου λέει τι θα κάνω, θα ανακοινώσω σήμερα μια προσχώρηση πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και ανακοινώνει την προσχώρηση του κυρίου Αυλονίτη. Ο κύριος Αυλονίτης είναι βουλευτής Κέρκυρας, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πολύ οξύς όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, θυμόμαστε όλες εκείνες τις ιστορίες με τα μπουζουξίδια κλπ. Ο κύριος Αυλονίτης είχε κάνει πύρινες δηλώσεις κατά του ΣΥΡΙΖΑ τότε και σήμερα τον υποδέχθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης στο γραφείο του στη Βουλή και ανακοίνωσε την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Και βλέποντας και θυμίζοντας τα social media δηλώσεις παλαιότερες του κυρίου Αυλονίτη, βλέπουμε ότι τελικά η πολιτική μπορεί να χαλάσει και τις καλύτερες φιλίες, ακόμα και αν αυτές είναι αδελφικές. Και θα μου πείτε τι εννοώ. Θα σας πω αμέσως. Ο κύριος Αυλονίτης λοιπόν σε μια συνέντευξη πριν από καιρό ρωτήθηκε αν υπήρχε περίπτωση να πάει στο ΠΑΣΟΚ και να ενταχθεί. Και λέει ότι όσο είμαι βουλευτής δεν θα το κάνω ποτέ. Γιατί είναι αδελφικός μου φίλος ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Μπιάγκης, ο οποίος είναι βουλευτής Κέρκυρας. Και λέει ο κύριος Αυλονίτης, έλεγε μάλλον, δεν θα πιστέψω για τον εαυτό μου ότι θα έκανα ποτέ τέτοια λαθροχειρία να πάω υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με το ΠΑΣΟΚ, στην Κέρκυρα προφανώς, παρόντος του κυρίου Μπιάγκη, που είναι αδελφικός μου φίλος και είναι βουλευτής Κέρκυρας. Όμως η πολιτική φαίνεται ότι είναι πάνω και από τις αδελφικές φιλίες και σήμερα ο κύριος Αυλονίτης εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ και θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Κέρκυρα. Τώρα για τον κύριο Μπιάγκη και την αδελφική φιλία, τι να σας πω. Θα τα μάθουμε το επόμενο διάστημα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά Είναι Κρικρί ή Φορντ Ρέιντζερ?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, θα διαβάσω ένα μήνυμα που μου στέλνει ο Άγγελος και λέει: καλημέρα, παρασυρώμενος από το αντιπολιτευτικό σου μένος, μάθε πρώτα τι σημαίνει το Γκβάντα και τις εφαρμογές στην ιατρική και μετά κάνει το ειρωνικό σχόλιο. Άγγελε, εγώ δεν έκανα ειρωνικό σχόλιο όσον αφορά το τι σημαίνει το Γκβάντα. Το έκανα με αφορμή τη δήλωση του Προέδρου του ΕΟΦ και του Υπουργού Υγείας την προχθεσινή ότι είναι τσαρλατάνοι όσοι λένε ότι είναι γκβαντικοί ιατροί. Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ την έκανε τη δήλωση μόλις χθες σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Και επίσης προχθές ο Υπουργός Υγείας είπε ότι δεν υπάρχει γκβαντική ιατρική και όποιος ισχυρίζεται κάτι τέτοιο είναι τσαρλατάνος. Αυτά ανέφερα. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Χάρη Δούκα, για ένα θέμα που προέκυψε αρχικά από τον περασμένο Μάρτιο, όταν κάτοικοι της Κυψέλης είδαν τις πρώτες ρηγματώσεις στα σπίτια τους. Τον Ιούλιο οι καταγγελίες αφορούσαν τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Η πορεία του Μετροπόντικα έχει διακοπεί από το Μάιο. Τον Αύγουστο η ελληνικό μετρό παρέδωσε στο Δήμο στοιχεία για 14 κτίρια. Επίσης έγινε μια έκθεση τεχνικών συμβούλων που έβαλαν οι κάτοικοι, την οποία υπογράφουν καθηγητές, ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, καθηγητής στο Πολυτεχνείο, και ο Νικόλαος Κρασάκης, δομοστατικός πολιτικός μηχανικός, ως σύμβουλοι των κατοίκων. Αυτή την έκθεση ο Δήμαρχος της Αθήνας την πήγε στον εισαγγελέα. Και αυτή η έκθεση ανάμεσα στα άλλα μιλά για καθυζήσεις ως 55 χιλιοστά εντός ορίου ασφαλείας 15 χιλιοστών, βλάβες σε υποστηλώματα, ελλειπή στοιχεία για 3 από τις 14 πολυκατοικίες και αρκετά άλλα. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Καλό μεσημέρι κύριε Δήμαρχε.
14: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και ξεκινάω όταν μιλάω για το μετρό στην Κυψέλη λέγοντας ότι θέλουμε το μετρό. και οι κάτοικοι θέλουν το μετρό. Η Κυψέλη είναι η πιο πυκνοκατοικημένη γειτονιά της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν στην Αθήνα αρκετοί σταθμοί μετρό σε απόσταση 10 με 15 λεπτών με τα πόδια, να μπορείς να βρεις ένα σταθμό μετρό και από εκεί να μπορείς να πηγαίνεις σε όλη την πόλη. Όμως αυτό πρέπει να γίνει με απόλυτη ασφάλεια στις ζωές και στις περιουσίες των κατοίκων. Και αυτό στην προκειμένη περίπτωση δεν συνέβη. Έχει σταματήσει ο Μετροπόδικας εδώ και πολλούς μήνες. Mm-hmm. Οι αιτιάσεις είναι ότι υπάρχουν κάτω στην περιοχή αυτή πηγάδια, νερά, είναι δύσκολη ιστορία. Οφείλω βέβαια να πω ως μηχανικός, όχι εξειδικευμένος από τα θέματα, αλλά ως μηχανικός καθηγητής στο Πολυτεχνείο, ότι το μετρό έχει περάσει κατά από θάλασσες, κατά από λίμνες. Είναι προφανώς ένα πολύπλοκο και σύνθετο έργο, αλλά η τεχνογνωσία που υπάρχει σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνει ότι μπορεί να κάνει πράγματα, να περάσει μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις, αρκεί να γίνουν προσεκτικά βήματα. Εδώ νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλες αστοχίες. Mm-hmm. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει παγώσει ο Μετροπόδικας και μιλάμε για αρκετές πολυκατοικίες άνω των 23-24, οι οποίες έχουν ρηγματώσει. Στην αρχή μας λέγανε οι ειδικοί της Μετρό ότι δεν υπάρχει βλάβη στο φέροντα οργανισμό. Τελικά υπάρχει και βλάβη.
0: Μάλιστα.
14: Με βάση τα έδια τα στοιχεία τους στο φέροντα οργανισμό, οι καθυζήσεις μέσα από τις οποίες προκλήθηκε η βλάβη είναι 4 φορές επάνω από το όριο.
0: Και με αυτές τις πολυκατοικίες, επειδή είναι πολλές, όπως λέτε, κύριε Δήμαρχε, μπορούν να επισκευαστούν? Τι λένε εδώ, οι ειδικοί, οι συνάδελφοι σας?
14: Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα προβλήματα.
0: Ναι.
14: Διότι δεν μας έχουν δοθεί στοιχεία για όλες. Μόνο για τις 14 και για τις 14 για 11 μόνο τα στοιχεία τροτότητας. Mm-hmm. Γιατί οι υπόλοιπες 3 λείπουν. Για αυτές τις 11 υπάρχουν πολυκατοικίες οι οποίες είναι στο επίπεδο διακινδύνευσης κόκκινες. Και με δεύτερο έλεγχο κάποιες κυτρινίζουν. Άρα από υψηλό επίπεδο γίνονται μεσαίο. Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα. Mm-hmm. Όταν κάποιος ξέρει ότι το επίπεδο διακινδύνευσης σε μια πολυκατοικία που ήταν χαμηλή η διακινδύνευση γίνεται μεσαία υψηλή, έχει κίνδυνο αν γίνει
0: ένα
14: χειμώνα, δηλαδή ποιος διασφαλίζει
0: ότι δεν θα πέσει? Ακριβώς.
14: Μέχρι στιγμής δεν το έχει διασφαλίσει κάποιος.
0: Μου λέτε λοιπόν ότι υπάρχουν πολίτες στην Κυψέλη που μένουν σε πολυκατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί ή κόκκινες ή κίτρινες, και
14: ακριβώς,
0: οι οποίες μπορεί να πέσουν.
14: Δεν το ξέρω μπορεί να πέσουν, λέω ότι κανείς δεν
0: αλλά όταν μια, συγγνώμη, όταν μια πολυκατοικία είναι κόκκινη, εσείς που είστε και μηχανικός, τι σημαίνει το κόκκινο?
14: Υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης.
0: Σε τι επίπεδο, δηλαδή αυτό σε απλά ελληνικά τι λέει?
14: Σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη στο φέροντα οργανισμό, η οποία πρέπει κάποιος εμπειρογνώμονας να μας πει αν είναι μια βλάβη ανεπανόρθωτη, και σημαίνει άρα ότι η πολυκατοικία πρέπει άμεσα να εκκοινωθεί, ή μια βλάβη η οποία μπορεί να
0: εκδιωθεί. Ναι, αλλά αυτό δεν πρέπει να απαντηθεί άμεσα? Είναι δυνατόν να μένουν πολίτες
14: λοιπόν
0: σε πολυκατοικίες που δεν ξέρουμε αν έχουν βλάβες που δεν μπορούν να επιδιορθωθούν και πρέπει να εγκαταληφθούν?
14: Ακριβώς έτσι είναι, δεν έχει απαντηθεί. Γι' αυτό και έκανε μεγάλη εντύπωση και η κοινική απάντηση του κυρίου Ταχιάου, του υφυπουργού, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν θα νίκιαζα, δεν θα έμενα στην Κυψέλη. Απίστευτη δήλωση. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Στατικός έλεγχος.
0: Ναι.
14: Το λέμε από το Μάρτιο. Να πληρώσει η εταιρεία και να γίνει στατικός έλεγχος που θα απαντάει στο αν τελικά μπορεί κανείς να μένει ή όχι στην πολυκατοικία. Ναι. Και δεύτερη κίνηση. Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου, εύχομαι και ελπίζω ότι δεν χρειάζεται να φύγουν ο κόσμος από τις πολυκατοικίες, να επιδιορθωθούν όλα όσα χρειάζονται να επιδιορθωθούν.
0: Υπάρχει όμως πιθανότητα για κάποιες ο στατικός έλεγχος να βγάλει ότι δεν επιδιορθώνονται και ότι πρέπει να κατεδαφιστούν.
14: Εκεί πρέπει να γίνει απαλωτρίωση και να πληρώσει η εταιρεία και ασφαλισμένο το έργο ακριβώς για να μπορέσουν κάτι και αυτοί να μεταφερθούν.
0: Μάλιστα. Μια απίστευτη ταλαιπωρία δηλαδή.
14: Είναι
0: έτσι όπως το περιγράφετε. Και κίνδυνο. Που είναι το πιο βασικό.
14: Ασφάλειας και φόβου. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν ρηγματώσεις που τις βλέπουν οι άνθρωποι με γυμνό μάτι έντονες. Υπάρχουν πόρτες που δεν κλείνουν γιατί ακριβώς από τις ρηγματώσεις έχουν αρχίσει και δημιουργούνται.
0: Έχουν μετακινηθεί, προφανώς. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς που είστε και μηχανικός και που έχετε μιλήσει προφανώς και με την Εθνικό Μετρό, θα μπορέσει να συνεχιστεί το έργο εκεί? Διότι μου λέτε ότι ο Μετροπόντικας σταμάτησε εδώ και μήνες. Και υπάρχει αυτή η εικόνα.
14: Υπάρχει λοιπόν ένα πόρισμα που από όσο ξέρω έχει ετοιμαστεί και αξιολογείται, που λέει πώς μπορεί να γίνει η ασφαλής, αυτό θέλουμε και εμείς, επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Για να γίνει αυτό ζητάμε να μας το δείξουν, να μας το δώσουν το πόρισμα, να το δούμε και εμείς και από κοινού να δούμε μαζί με τους εμπειρογνώμονες των κατοίκων πώς μπορεί να γίνει ασφαλής επανεκκίνηση. Ζητάμε δηλαδή τρία πράγματα. Οι κάτοικοι που είναι νομίζω σημαντικό. Νούμερο ένα, όλα τα στοιχεία και στατικό έλεγχο που χρειάζεται. Νούμερο δύο, δίκαιες αποκαταστάσεις για τα κτίρια που έχουν πρόβλημα. Και νούμερο τρία, ασφαλής επανεκκίνηση. Δεν παίζουμε τις ανθρώπινες ζωές.
0: Τώρα,
14: με την περιουσία,
0: εσείς πήγατε το πόρισμα των καθηγητών στη δικαιοσύνη. Ο Δήμος της Αθήνας από εδώ και πέρα τι άλλο μπορεί να κάνει?
14: Δευτέρα, σήμερα αποστέλω επιστολή ξανά στην Μετρό ζητώντας άμεσα τα επιπλέον στοιχεία για όλες δηλαδή τις πολυκατοικίες, ζητώντας την μελέτη για το πώς θα κινήσει ο Μετροπόντικας και ζητώντας να λάβουν τις ευθύνες τους να διενεργήσουν τους αττικούς, τους ελέγχους αττικότητας.
0: Ναι.
14: Νούμερο 2, την Τετάρτη θα τους καλέσω και το τεχνικό επιμελητήριο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ειδική συνεδρίαση, 1 το μεσημέρι, να μας εξηγήσουν, γιατί το ΤΕ έχει αναλάβει και αυτό να δει τα δεδομένα και να μας πει τα κτίρια αυτά είναι ασφαλή ή δεν είναι και τι χρειάζεται.
0: Ναι.
14: Άρα θα υπάρξει ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μία το μεσημέρι για όλα αυτά τα θέματα.
0: Μάλιστα. Και σε περίπτωση που πρέπει κάποιοι κάτοικοι να φύγουν από τα σπίτια τους και να αναζητήσουν ένα άλλο σπίτι, είτε το έχουν οικιασμένο είτε είναι δικό τους, όλους αυτούς οικονομικά ποιος θα τους βοηθήσει, κύριε Δήμαρχε?
14: Είναι ένα έργο πανάκριβο, είναι πολύ πιο καλά πανάκριβο, έχει κοστίσει πάρα πολλά χρήματα και είναι ασφαλισμένο.
0: Μάλιστα.
14: Οφείλει η εταιρεία να πληρώσει όσα λεφτά χρειάζονται για να μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι κάτοικοι αυτοί
0: Μάλιστα.
14: δεν θα κινδυνεύσουν και οι περιοχές τους και θα υπάρξουν αποκαταστάσεις. Έχει γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν να υπάρχουν απαλωτριώσεις από περιοχές όπου από κάτω υπήρχε το μετρό, αλλά αυτά πρέπει να γίνονται με σωστή μελέτη. Δεν είναι δυνατό στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας να υπάρχουν ρυγματώσεις, να φεύγουν.
0: Αλίμονο, προφανώς. Τι το συζητάμε.
14: Να είμαστε τόσους μήνες και να υπάρχει αυτό το άγχος και αμηχανία και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και στο έργο. Το Μετροπόντικα.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω ως τελευταία ερώτηση. Προφανώς το ότι σταμάτησε ο Μετροπόντικας τόσους μήνες σημαίνει ότι το έργο θα καθυστερήσει να ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ρήτρες για την καθυστέρηση και ποιος θα πληρώσει τι. Θα πληρώσει η εταιρεία ή θα πληρώσει το κράτος αν καθυστερήσει το έργο?
14: Νομίζω σε αυτά θα πρέπει να το Υπουργείο να κάνουμε μια συζήτηση και το Υπουργείο να πει καθαρά και εμένα με καίει ποιος πληρώνει αυτή την ιστορία και ποιος πληρώνει την καθυστέρηση. Διότι να σας πω το πρόβλημα που έχω ως δήμαρχος και οι κάτοικοι που έχουν. Υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα, πλατείες όπως τα Εξάρχεια, όπως το Κολωνάκι. Λέω δύο χαρακτηριστικές. Όπου θα είναι οι πλατείες με λαμαρίνες μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Οι πλατείες έκλεισαν πριν δύο χρόνια. Έκλεισαν δηλαδή το 25. Αν το έργο φτάσει μέχρι το 34, για 9 χρόνια οι άνθρωποι εκεί θα βλέπουν την πλατεία τους με λαμαρίνα.
0: Έτσι είναι. Και δεν είναι μόνο η πλατεία, είναι και όλη η ταλαιπωρία από τις ρυθμίσεις της κυκλοφορίας, από χίλια δυο πράγματα.
14: Πρέπει να πάρει κάποιος την ευθύνη, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται. Πρέπει να βγει μπροστά σε αυτή την ιστορία και να εξηγήσει σε όλους μας και στον Δήμο και στους πολίτες.
0: Τι γίνεται, προφανώς.
14: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, ποιο είναι το κόστος.
0: Έτσι, και να βάλουμε όλοι μας τον εαυτό μας στη θέση ενός ανθρώπου που μένει σε μια τέτοια πολυκατοικία, είτε είναι δικό του το διαμέρισμα, είτε είναι νοικιασμένο και που δεν ξέρει αν κοιμάται ασφαλής κάθε βράδυ σε αυτό το σπίτι.
14: Έχει μεγάλη αξία ότι κάτοικοι παραπονιόντουσαν πάρα πολύ καιρό. Και η ιστορία ξεκίνησε διότι είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα με ένα άλλο κτίριο που κατέρευσε στην Αλκμίνη στα Πετράλωνα και πήρε στον εισαγγελέα για εκείνο το κτίριο και έδωσα και τα στοιχεία της Κυψέλης.
0: Εκείνο το κτίριο θα κατεδαφιστεί?
14: Το κτίριο αυτό που έχει έτσι και αλλιώς κατεδαφιστεί και πρέπει να πάρουμε τα μπάζα, ας το πούμε.
0: Α, έχει κατεδαφιστεί, πρέπει να πάρετε τα μπάζα τώρα, σωστά. Ναι, ναι.
14: Ναι, με μια ασφάλεια και αυτό να δούμε αν υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να δώσουμε πίσω στους κατοίκους. Έχουν πια όλες τις εγκρίσεις και τις επόμενες μια-δύο εβδομάδες ξεκινάει και σε αυτό η διαδικασία.
0: Πότε κατεδαφίστηκε το κτίριο?
14: τον Ιούλιο μήνα και ήταν η...
0: Δεν είναι πολύ καιρός για την Ελλάδα μετά από δύο μήνες, τρεις να πάρετε τα μπάζα. Θα μπορούσε να έχει περάσει κανένα δύο-τρία χρόνια.
14: Ναι, δύο μήνες. Προσέξτε, είναι και αυτό μια ιστορία που το κάνει ο Δήμος. Θα μπορούσαμε να το κάνει κάποιος άλλος. Πήραμε και σε αυτή την περίπτωση εμείς την ευθύνη, αλλιώς δεν γινόταν.
0: Τώρα, δύο άλλα θέματα θέλω να σας ρωτήσω που δεν έχουν να κάνουν με την Κυψέλη. Νομίζω ήσασταν καθαρός, μας δώσατε και τις ειδήσεις για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και για τις απαντήσεις που πρέπει να δώσει η κυβέρνηση. Είδατε τις τελευταίες μέρες, με αφορμή μια ανάρτηση που κάνατε για τον αποχαιρετισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, ένα μπιφ, όπως λέμε πια στην γλώσσα των social media, με τον κύριο Στάθη Τσαγκαρουσιάνο, τον εκδότη της Λάιφο, με πολύ υψηλούς τόνους σε αυτή η αντιπαράθεση. Σας είπε γλίτσα, γκαραγκιόζη και διάφορα άλλα πράγματα. Επίσης μετά υποστήριξε ότι του κόψατε τη διαφήμιση στη Λάιφο ως δήμος και διάφορα άλλα. Εσείς είπατε για ξεπεσμό και εμπάθεια. Τι συνέβη, γιατί τέτοια ένταση με τον κύριο Τσαγκαρουσιάνο?
14: Και εγώ δεν περίμενα τέτοια ακραία αντίδραση. Σηκώθηκε από μένα, νομίζω από πάρα πολλούς ανθρώπους που τους άρεσε ο Μαζωνάκης την ημέρα της κηδείας του, ένα μήνυμα που έλεγε «Καλό ταξίδι Γιώργο» και ένα τραγούδι πολύ γνωστό δικό του, «Μου λείπεις», και ξαφνικά σηκώθηκε στο Facebook μια ανάρτηση του κ. Τσαγκαρουσιάνου που έλεγε «Πόσο γλίτσας είμαι», σας διαβάζω επιλέξεις, ναι, «Πόσο σύγχρονος αξιοπρέπει», πολύ σύγχρονος αξιοπρέπειας, «εμετικότερος όλων των εποχών, ο Καραγκιόζης που κατέχει τα πρωτεία της αχριότητας». Όταν το διάβασα νόμιζα ότι κάποιος κάνει πλάκα. Διότι λέω, αυτό είναι πεζοδρομιακά, κάποιο λάθος έχει γίνει. Και στη συνέχεια έγινε και χορηγούμενο.
0: Μάλιστα.
14: Το συγκεκριμένο post που έχει ακραίους χαρακτηρισμούς.
0: Για να το δουν πιο πολύ.
14: Τσαγκαρουσιάνο, δεν τον ξέρω προσωπικά, δεν έχω δει, δεν τον ξέρω. Στην αρχή έλεγα ότι είναι κάποιο account, άλλο έχει γίνει κάποιο λάθος. Μετά έγινε χορηγούμενο και όφυλα να απαντήσω, διότι όταν είναι τόσο χυδαίοι και προσωπικοί οι χαρακτηρισμοί για έναν άνθρωπο, δεν τον ξέρει κανείς. Δεν τον έχουμε βρεθεί και από κοντά, δεν τον ξέρω. Όφυλα να απαντήσω. Μάλιστα. Και στη συνέχεια χρησιμοποιεί το μέσο του και έχω δεχθεί μια σειρά από άρθρα. Επιθετικά, οφείλω να το πω αυτό, εναντίον μου, και νομίζω ότι είναι μια προσέγγιση τελείως τοξική. Δηλαδή, είναι δυνατόν να έχεις ένα μέσο να λες τέτοια ακραία πράγματα στο Facebook, να το κάνεις χορηγούμενο και μετά να βάζεις το μέσο σου να κάνει επιθέσεις? Θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ πιο ωραίο. Να πει στο μέσο του, εκδότης είναι, να ασχοληθεί με την Κυψέλη. Γιατί λέει ότι ενδιαφέρει Αθήνα. Και να κάνει ερευνητικά ρεπορτάζ, τι συμβαίνει, πώς μπορεί να προχωρήσει ένα τέτοιο έργο, τι λένε οι κάτοικοι ή άλλα θέματα πάρα πολύ κρίσιμα για την πόλη.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε. Με τη συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τι θα γίνει τελικά?
14: Δυστυχώς προσπαθήσαμε να, και εμείς το είχαμε σκεφτεί ότι έχει μια μεγάλη αξία να μπορέσει ίσως να, αφού είχε κλείσει να γίνει τα τελευταία χρόνια του Γιώργου Μαζωνάκη, ήταν η συναυλία για τις 20 του Σεπτεμβρίου. Μήπως είχε μια σκέψη μας μπορέσουμε να την κάνουμε χωρίς βέβαια τον Μαζωνάκη, αλλά
0: για τον Μαζωνάκη.
14: Για τον Μαζωνάκη. Νομίζω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, όμως η εταιρεία αποφάσισε ότι ο ευνίδιος θάνατος δεν επιτρέπει στην παρούσα συγκυρία τη μετατροπή της συναυλίας σε εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του. Και απαιτούσε ίσως λίγο περισσότερο χρόνο και προσεκτικότερη προετοιμασία. Θα γίνει λοιπόν κάποια στιγμή στο
0: μια
14: μέλλον,
0: τέτοια συναυλία στο μέλλον.
14: Και εμείς θα τον τιμήσουμε μέσα από αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημαρχή, για την επικοινωνία.
14: Να καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, και από το Δήμαρχο της Αθήνας για ένα θέμα που αφορά την καθημερινότητα πάρα πολλών συνανθρώπων μας που μένουν στην Κυψέλη και που, έτσι όπως μας τα περιέγραψε ο κύριος Δούκας, είναι πραγματικά τραγικό να μένει σε μια πολυκατοικία που δεν ξέρει αν είναι κόκκινη, κίτρινη και τι σημαίνει αυτό για την ασφάλειά σου και για τη ζωή σου. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΛΚΟ, τον καλό φίλο τον Κώστα Παναγόπουλο, που φιλοδοξούμε να κάνουμε μια στήλη και να τον έχουμε κάθε Παρασκευή εδώ, γιατί έχουμε συνηθίσει να έχουμε κάθε μήνα δημοσκοπήσεις. Γιατί να μην έχουμε και κάθε εβδομάδα, έτσι το σκέφτηκα, μια δημοσκοπική ματιά στα γεγονότα της εβδομάδας που περνά. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ο Κώστας Παναγόπουλος είπε ναι, με χαρά θα το αποδεχθώ. Οπότε, όταν θα προσπαθούμε να είναι κάθε Παρασκευή αυτή η στήλη, αν δεν μπορούμε και έχει και εκείνος δουλειά, θα το κάνουμε κάθε 15. Αλλά η προσπάθεια είναι αυτή. Λοιπόν, έχουμε ήδη 4 δημοσκοπήσεις. Περιμένουμε άλλες 2, τη δική σου από εβδομάδα και τις μέτρων ανάλυσης, για να ολοκληρωθεί ο κύκλος των δημοσκοπήσεων του Σεπτεμβρίου. Και θέλω να μου πεις δημοσκοπικά, έτσι όπως βλέπεις εσύ τα πράγματα, τι πρέπει να κρατήσουμε για αυτό το μήνα.
15: Να πω καταρχήν, Δημήτρη, ότι βλέπουμε για μία ακόμα φορά δημοσκοπήσεις και θα δούμε, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των κομμάτων που θα είναι στις κάλπες των επόμενων εκλογών. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς ισχύει εδώ και πολλούς μήνες στην Ελλάδα. Παλιότερα αναμέναμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τώρα αναμένουμε και άλλα κόμματα. Συνεπώς βλέπουμε εικόνες χωρίς να ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το τοπίο και πώς θα διαμορφωθεί από πλευράς επιλογών που θα έχουμε οι πολίτες στη διάθεσή μας. Αλλά με ό,τι υπάρχει σήμερα, θα έλεγα ότι ένα γενικό συμπέρασμα που μπορεί να προκύψει από τις έρευνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας των καλών συναδέλφων εταιριών, είναι ότι πρώτον έχουμε μικρές σχετικώς μεταβολές από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι τώρα, δηλαδή η παρουσία όλων των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερες
0: σε κάτι εντυπωσιακό. Mm-hmm.
15: Στο σκηνικό που βλέπαμε. Κοίταξε, Δημήτρη, ξέρεις, πολλές φορές, καταρχήν σε επίπεδο του κόμματος που κυβερνά, αν υπάρχουν μεταβολές, αυτές υπάρχουν όταν τα μέτρα εφαρμόζονται περισσότερο και λιγότερο όταν ανακοινώνονται.
0: Και αυτή είναι η διαφοροποίηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση έχει το αβαντάζ ότι αυτά που υπόσχεται μπορεί να τα κάνει νόμο και να τα εφαρμόσει και να τα δουν οι πολίτες στην τσέπη τους. Ενώ όσον αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρέπει να περιμένει να γίνουν κυβέρνηση τα ίδια. Σωστά. Για να δουν αν θα εφαρμοστούν.
15: Συγκριτικά πάντως, για να πάω σε ένα δεύτερο έτσι χοντρικά συμπέρασμα, συγκριτικά από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα και από ό,τι βλέπουμε και εμείς σε έναν βαθμό στην έρευνά μας που είναι σε εξέλιξη, αν μπορούσε κανείς να πει ότι συγκριτικά κάποιος έχει κερδίσει περισσότερο από αυτό το διάστημα, είναι προφανώς το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι,
15: δεν αυτό... μιλώ για θεαματικές μεταβολές, αλλά πάντως για ωφέλη τα οποία έχουν καταγραφεί.
0: Έχεις δίκιο, το είδαμε σε όλες τις μετρήσεις, το κέρδος του είναι περίπου από 1-2 μονάδες πάνω κάτω.
15: Και επίσης να πω ότι... φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη αδιευκρίνηση ψήφο, οι οποίες έχουν προφανώς να κάνουν και με το γεγονός της αναμονής από κάποιους καινούριων κομμάτων.
0: Τώρα, αυτό που λες, σε αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω, τα καινούργια κόμματα που αναμένουμε, είτε θα είναι ένα είτε δύο, θα δούμε πόσα, θα πλήξουν συγκεκριμένους υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς ή θα πλήξουν πολλούς πέραν από τον έναν, δύο ή τρεις που φανταζόμαστε.
15: Λοιπόν, επειδή λίγο πολύ ξέρουμε τι πιθανόν θα προκύψει από πλευράς κομμάτων, είναι γνωστό.
0: Ναι, είναι το κόμμα Σαμαρά και αν προκύψει και το κόμμα Κασιδιάρη, αν προκύψει και αν επιτραπεί.
15: Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, είναι προφανές ότι εκεί που κυρίως θα υπάρχουν αναδιατάξεις είναι στο χώρο της κεντροδεξιάς και της δεξιάς. Ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον κύριο Σαμαρά θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα και σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και σε ό,τι αφορά κόμματα που κινούνται
0: στα
15: δεξιά, θα το πω, δεξιότερα.
0: Όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, εννοείς το ποσοστό της ή και στη σειρά κατάταξης?
15: Όχι, στη σειρά κατάταξης.
0: Είναι μακριά από τον δεύτερο. Άρα στο ποσοστό της, μάλιστα.
15: Θα έλεγα όμως το ποσοστό, γιατί όπως καλά γνωρίζεις εσύ και φαντάζομαι και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας, αυτό που έχει σημασία στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση είναι το ύψος του ποσοστού του πρώτου κόμματος.
0: Σωστά.
15: διότι από αυτό εξαρτάται η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης ή αν θα πάμε σε δεύτερη κάλπη. Έτσι. Άρα εκεί μπορεί να έχουμε θέμα λοιπόν. Τώρα, εάν δημιουργηθεί ένα κόμμα στο οποίο συμμετέχει ή δεν ξέρω πώς ο κύριος Κασιδιάρης, εκεί θα έχουμε αλλαγές σε περισσότερα κόμματα, γιατί θέλω να θυμίσω ότι στο εκλογικό σώμα φυσικά μετέχει ένα υψηλό ποσοστό συμπατριωτών μας που στις προηγούμενες εκλογές ψήφισε τους Σπαρτιάτες.
0: Βέβαια.
15: Το οποίο μέχρι τώρα επιλέγει πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Επέλεγε σε ένα βαθμό την αποχή, σε ένα βαθμό την ελληνική λύση, σε ένα βαθμό τη φωνή λογικής, σε ένα βαθμό την ελπίδα της κυρίας Καρυστιανού.
0: Σωστά. Και τώρα μετακινείται αυτό. Πάει από το ένα κόμμα στο άλλο.
15: Επομένως θα μετακινηθεί. Και για να μην το ξεχάσω, επειδή το παρέλειψα πριν, ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των μετρήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι η πολύ μεγάλη μείωση της εκλογικής επιρροής της ελπίδας για τη δημοκρατία.
0: Ναι, φαίνεται ότι καταραίει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
15: Πολύ μεγάλη μείωση.
0: Και αυτό βέβαια ενισχύει σε πρώτη φάση το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, γι' αυτό βλέπουμε και ποσοστά γύρω στο 5-6%, και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, αλλά θα δούμε, γιατί και αυτά φαίνεται ότι είναι ρευστά τα ποσοστά με βάση αυτά που μου λες.
15: Ναι, για την ώρα αυτό που μετράτε στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
15: Από τη δυνητική ψήφο που για το ενδεχόμενο κόμμα του κ. Σαμαρά είναι πολύ υψηλή, αλλά από τη δυνητική ψήφο μέχρι την πραγματική επιλογή υπάρχει απόσταση.
0: Υπάρχει απόσταση, σωστά. Και βεβαίως υπάρχει και η αναμονή μέχρι τη μέρα των εκλογών ή το μήνα των εκλογών, που εκεί τα διλήμματα γίνονται πιο υπαρκτά και άρα πιο ασφικτικά για όλους. Λοιπόν.
15: Έτσι είναι, τα διλήμματα λειτουργούν κοντά στην κάλπη.
0: Σωστά. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη μας επικοινωνία. Θα τα πούμε έτσι και αλλιώς την επόμενη εβδομάδα, γιατί θα δούμε τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το δελτίο του Α και θα έχουμε την δυνατότητα να την αναλύσουμε αυτή και να μας πεις, πέρα από αυτά που θα δούμε, και τα ποιοτικά στοιχεία που έχουν σημασία και τι σημαίνουν αυτά που θα δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
15: Πολύ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
16: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
17: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
18: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
17: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
18: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
17: Radio Player.
18: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
19: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τώρα για να κλείσουμε το κομμάτι της πολιτικής, μια και ο Κώστας Παναγόπουλος αναφέρθηκε στο κόμμα Σαμαρά και στην αναμονή για την ίδρυσή του, να σας πω ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπεύθυνος για τα social media του κόμματος Σαμαρά, γιατί τα γραφεία φαίνεται ότι είναι έτοιμα, θα είναι ο Δημήτρης Απόκης, ο γνωστός δημοσιογράφος, ήταν ανταποκριτής και της ΕΡΤ παλαιότερα στην Αμερική. Και τώρα τι λένε κάποιες κακές γλώσσες που έτσι μίλησα μαζί τους το πρωί, ότι μπορεί η τοποθέτηση του κύριου Απόκη σε αυτή τη θέση του υπευθύνου για τα social media να ξεκινήσει ένα beef, να το πω, μια κόντρα, να το πω, μια άμυλα, να το πω, δεν ξέρω πώς, μεταξύ του κυρίου Απόκη που θα είναι υπεύθυνος για τα social media και του Νίκου Τσούτσια που είναι ο επικεφαλής του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού και ο οποίος δίνει τις συνεντεύξεις. Θα μου πείτε γιατί δεν έχουν καλές σχέσεις οι δυο τους, γιατί θα υπάρχει μια διαρχία όσον αφορά το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στην επικοινωνία του κυρίου Σαμαρά. Μπορεί να το δείτε και έτσι. Πάντως αυτό μου λένε. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Θα δούμε ποιος θα έχει το πάνω χέρι και ποιος τελικά θα επικρατήσει σε αυτόν τον ενδεχομένως λέω και πάλι, υπόγειο πόλεμο άμυλας ή αντιπαράθεσης που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των δύο. Θα το δούμε. Λοιπόν, τώρα να πούμε μια καλή αρχή και στους φοιτητές, τους παλιούς και τους νέους που ξεκινούν το εξάμηνο, αλλά και στους πρωτοετείς. Φέτος, αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι The My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και ένα κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή, γιατί αν είσαι φοιτητής μπορείς να μπεις στο day.gr και να μάθεις περισσότερα για το πρόγραμμα The My Home for Students όσο παίζει το τραγούδι που θα ακούσετε μετά. Γιατί τώρα θα πάμε στην τελευταία μας τηλεφωνική γραμμή. Σήμερα είχαμε τρεις, συνήθως έχουμε δύο, αλλά σήμερα έχουμε τρεις γιατί θα μιλήσουμε για το άνοιγμα Σύρος που συμπληρώνει τα 19 του χρόνια. Ξεκινά την επόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου με 280 ταινίες από 50 χώρες. Και φέτος τιμόμενη χώρα είναι η Ιρλανδία και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η ψυχή και ο πρόεδρος και ο ιδρυτής του Άνιμα Σύρος, ο κύριος Βασίλης Καραμιτσάνης. Φίλος, καλημέρα Βασίλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλησπέρα μάλλον και ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη για τη φιλοξενία. Λοιπόν, του Άνιμα Σύρος που όντως ρίχνει αυλαία τη Δευτέρα, ξεκινάει δηλαδή 21 Σεπτεμβρίου.
0: 19 χρόνια,
20: 19 συναπτά χρόνια, 19 συναπτές διοργανώσεις και για μας το νούμερο φαίνεται αστρονομικό, γιατί πραγματικά όταν ξεκινούσαμε το 2008 ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα φτάσουμε σήμερα το φεστιβάλ μας να θεωρείται το μεγαλύτερο φεστιβάλ στη Μεσόγειο για τα κοινωνικά σχέδια, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, από τα πιο σημαντικά στην Ευρώπη.
0: Σωστά. Και γίνεται πάντα στη Σύρο, στην Ερμούπολη και βλέπω ότι η κεντρική θεματική για φέτος είναι και τα 200 χρόνια από την ίδρυση και την ονοματοδοσία της Ερμούπολης το 1826, σωστά?
20: Ακριβώς, το φεστιβάλ συμμετέχει σε επίσημους εορτασμούς για τα 200 χρόνια της πόλης που το γέννησε. Βεβαίως, πλέον το φεστιβάλ, με τη συνένωση και των Δήμων, έχει και δράσεις και εκτός Ερμούπολης, στην Άνω Σύρο, στην Ποσειδονία, στο Φίνικα. Η φιλοσοφία είναι να γίνει μια γιορτή που απλώνεται σε όλη τη Σύρο για τα κινούμενα σχέδια, με αναφορά στα κινούμενα σχέδια που είναι ανοιχτή σε όλες και όλους.
0: Τώρα, τι πρέπει να περιμένουμε φέτος και τι θα δουν εκείνοι που θα επισκεφθούν την επόμενη εβδομάδα τη Σύρο?
20: Το πρόγραμμα όπως κάθε χρόνο είναι αρκετά πλούσιο. Εκτός λοιπόν από το αφιέρωμα στα 200 χρόνια στην Ερμούπολη, έχουμε και μια άλλη επέτειο, 250 χρόνια Αμερικάνικης Επανάστασης, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Αθήνα. Παρουσιάζουμε αγαπημένες ταινίες, πραγματικά εμβληματικές ταινίες που δείχνουν και την αριστεία του αμερικάνικου animation και τις γέφυρες που υπάρχουν, τις πολιτισμικές, μεταξύ του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού animation. Έχουμε αφιέρωμα στην Αρμενία αλλά και στο Λίβανο και ταυτόχρονα και σε κάποια σπουδαία γερμανικά έργα νέων δημιουργών από τη μεγάλη αυτή χώρα που είναι και μεγάλη στις παραγωγές animation. Έχουμε εργαστήρια παιδικά, εργαστήρια για άτομα με αναπηρίες, άτομα τρίτης ηλικίας και βεβαίως τη μοναδική στην περιοχή μας, στην Ανατολική Ευρώπη, αγορά κινουμένων σχεδίων, όπου πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι από την παραγωγή, από τη διανομή, από το σενάριο, αλλά και καλλιτέχνες, έρχονται από όλο τον κόσμο για να συναντήσουν το ελληνικό ταλέντο.
0: Αν σου ζητούσα από όλα αυτά που μου περιγράφεις και άλλα πολλά που θα έχει το φεστιβάλ σε αυτή τη βδομάδα που ξεκινά τη Δευτέρα, να ξεχωρίσεις το ένα, το πιο σημαντικό, ποιο θα ήταν?
20: Αχ, θα ήμουν άδικος. Θα έλεγα ποιο είναι το πιο αγαπημένο μου.
0: Ναι.
20: Για μένα, όντως, το αφιέρωμα φέτος στην Ιρλανδία, που δεν είναι μια τυχαία χώρα, είναι πολύ σημαντικό. Εντάσσεται και στις παράλληλες πολιτικές εκδηλώσεις της Ιρλανδικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασκείται αυτή τη στιγμή. Φέρνει πάνω από 10 σημαντικούς επαγγελματίες από την τόσο δυναμική αυτή χώρα, που έχει πολλά κοινά. Και ας είμαστε μακριά με την Ελλάδα, είναι νησιωτική, έχει βάση στην παράδοση, έχει εξαιρετική αγάπη για τη μουσική, καταπληκτικά αγροτικά προϊόντα, αλλά έχει και ίσως από τα καλύτερα animation σε όλη την Ευρώπη, που συχνά έχουν κερδίσει και βραβεία Όσκαρ.
0: Και να υποθέσω ότι ένα τέτοιο φεστιβάλ μπορεί να κάνει, μια και είναι 19 χρόνια και έχει τόσες συμμετοχές, μπορεί να κάνει και πολιτιστική διπλωματία, έτσι δεν είναι?
20: Σίγουρα κάνουμε, προσπαθούμε τουλάχιστον να συμβάλλουμε στο στίγμα που δίνει η χώρα προς τα έξω και στις διμερείς και πολυμερείς σχέσεις που χτίζει. Σε αυτό όμως έχουμε υποστηριχτεί και φορείς της πολιτείας, όπως είναι το ΕΚΟΜΕΤ, που είναι ο Εθνικός Οπτικοακουστικός Φορέας, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, η ΕΡΤ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εμείς δηλαδή είμαστε συνεργοί σε μια προσπάθεια εξωστρέφεια της χώρας, που βεβαίως ξεκινά την πολιτεία και απλώνεται και στον ελληνικό τομέα, στον οποίο ανήκουμε και εμείς.
0: Ξεκινά την επόμενη Δευτέρα, τι ώρα?
20: Ξεκινάμε από το πρωί με παιδικές προβολές μέχρι το βράδυ και επίσημη έναρξη 8 η ώρα το βράδυ, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, τη Μικρή Σκάλα
0: του Μιλάνου, ναι, που είναι αντίγραφο της σκάλας του Μιλάνου, ακριβώς. Και ολοκληρώνεται την επόμενη Κυριακή, σωστά?
20: Ακριβώς, είναι μια ολόκληρη εβδομάδα γεμάτη animation.
0: Ωραία, οπότε πέραν από αυτούς που θα είναι ήδη εκεί, όσοι μας ακούνε και θα ήθελαν έστω και για μια μέρα ή για δυο, μπορούν να πάρουν το καράβι ή οτιδήποτε άλλο, όποιο μέσο υπάρχει για την Σύρο, και να έρθουν να δουν το άνοιμα Σύρος που φέτος συμπληρώνει 19 χρόνια και θα ολοκληρωθεί την επόμενη Κυριακή. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία και του χρόνου στα 20 χρόνια.
20: Έτσι, του χρόνου πρέπει να έρθετε και εσείς όμως.
0: Του χρόνου στα 20, ναι. Πάτε και εσείς όπως το iPhone. Λοιπόν,
20: του χρόνου
0: στα 20. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται η Apple διαφήμιση από εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έγινε, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
20: Εμείς ευχαριστούμε.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Big Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, Γωνιά του Βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
7: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
6: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Pix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.

σκοτεινό μου αστέρι. Δεν θα υπάρξει μετά από σένα άλλη ζωή.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
4: Όλους τους ξέβαρκους τους τρώει το σαράκι.
3: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

Τρυφερά από εδώ και πέρα, τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν

τρυφερά. Ξέρω τι σκέφτεσαι, ξέρω που πνίγεται η σιωπή σου στα

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ?
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
10: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
11: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο, Joe Records και more.com.

Σε κοιτάω, στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου

αστέρι. Δεν θα υπάρξει μετά από σένα άλλη ζωή.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

μέρα τρυφερά. Τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν διαβάζει.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
3: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
2: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

Αλφα Πάτρας 94,4.

0: noche en La Habana, Cuba.
1: 11 de la noche.

Αλφα Πάτρας 94,4.